0: γιατί μπορεί να κάνει πρόημα το κετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή και ευνίδιοι θάνατοι μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. Από την εμπειρία την πολύχρονη που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε λοιπόν, εκείνη την περίοδο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες. Αν είσαι ηλικιωμένος, αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο το οποίο το διώχνει με τον υδρότα ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο, γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα, mm-hmm. δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα, μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τι θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλάβαινε ότι δεν είναι μόνο.
0: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες, είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο μετέο ανεβασμένο.
1: Ναι. Και θα πρέπει... Το heat index.
0: Ακριβώς, ο heat index, ακριβώς. Έτσι. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο μετεό, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον, υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και τα κατώτερα.
1: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
0: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν το νάτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό εκείνες τις περιόδους. Θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωμα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Mm-hmm. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει. Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Mm-hmm. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν. Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών?
0: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό όγκο αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
0: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Η απελευθέρωση
1: μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα mm-hmm. που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Mm-hmm. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον. Είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου. Είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε mm-hmm. πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. Δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι. Πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν mm-hmm. έναν δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Εννοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι,
1: με προτάσεις τις επιτροπές.
0: Να αλλάξουμε κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αίγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
3: Ναι, τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Αίγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκανε στην ΑΕΝ. Είτε πλοία αρχή είτε μηχανική, οπότε καταφέρνουν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσαν φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων χλωρίωσης σε δεξαμενές νερού και εγκαταστάσεις του δικτύου ίδρυσης προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, κατά τη διαδικασία χλωρίωσης του νερού που παραλαμβάνεται στην κεντρική δεξαμενή στο Λεόντι μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις ΕΙΔΑΠ στην Πέρανη Σαλαμίνας, διαπιστώθηκε η ανάγκη συμπληρωματικής χλωρίωσης στις δεξαμενές διανομής των οικισμών. Σύμφωνα με το έγγραφο, σε ορισμένες ημέρες καταγράφονται στις ανάλληλες δεξαμενές πολυματικές ποσότητες χλωρίου. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η προμήθεια αισθημάτων χλωρίωσης για τις εγκαταστάσεις του Σαγίου Σωμάτου στην Κυψέλη, το Βαθύ και Ρέες, την Αφέα της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, την Πέρδικα, καθώς και για το αντλιοστάσιο της Κοτινής. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δοσομετρικές αντλίες, συστήματα έγχυσης, δεξαμενές αποθήκευσης χημικών, υδρομετρητή για τη μέτρηση μεγάλων παροχών και συστήματα ελέγχου του ελεύθερου χλωρίου. Η εγκατάσταση των συστημάτων θα πραγματοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Η δαπάνη αυτή χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α αφορά την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και ανέρχεται στις 9.921 ευρώ με ΦΠΑ. Η ομάδα Β αφορά τις εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων και ανέρχεται σε 1.488 ευρώ με ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 1.409 ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026. Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν τη μεταφορά του εξοπλισμού στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, την προετοιμασία των σημείων εγκατάστασης, την τοποθέτηση των δοσομετρικών συστημάτων και των βυτίων χλωρίου, τις συνδέσεις καθώς και τον έλεγχο και τις δοκιμές λειτουργίας των συστημάτων. Η τεχνική έκθεση έχει ημερομηνία 21 Ιουλίου 2026 και έχει συνταχθεί από τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα δοσομετρικά συστήματα είχαν τοποθετηθεί τους προηγούμενους μήνες στις γεωτρήσεις Βαθυποτάμου, Κάτσα, Αγίων Θεοδόρων, Θεοφύλου, Λάκου Σκοτεινής, Λαμάρη Θεοφύλου και Αλώνων.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: Δικτύα τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
3: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ και να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του
6: Έγινα Πόρταλ. Μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
9: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021, και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή, πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνη στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο. Συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά, και ο άλλος στην Σύφνο, και ο άλλος στην Κέρκυρα, και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη

σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά.
Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να

0: σύσταση, κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων χλωρίωσης σε δεξαμενές νερού και εγκαταστάσεις του δικτύου ίδρυσης προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, κατά τη διαδικασία χλωρίωσης του νερού που παραλαμβάνεται στην κεντρική δεξαμενή στο Λεόντι μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις ΕΙΔΑΠ στην πέρανη Σαλαμίνας, διαπιστώθηκε η ανάγκη συμπληρωματικής χλωρίωσης στις δεξαμενές διανομής των οικισμών. Σύμφωνα με το έγγραφο, σε ορισμένες ημέρες καταγράφονται στις ανάλληλες δεξαμενές πολυματικές ποσότητες χλωρίου. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται η προμήθεια αισθημάτων χλωρίωσης για τις εγκαταστάσεις του Αγίου Σωμάτου στην Κυψέλη, το Βαθύ, Κεραίες, την Αφέα της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, την Πέρδικα, καθώς και για το αντλιοστάσιο της Κοτεινής. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δοσομετρικές αντλίες, συστήματα έγχυσης, δεξαμενές αποθήκευσης χημικών, υδρομετρητή για τη μέτρηση μεγάλων παροχών και συστήματα ελέγχου του ελεύθερου χλωρίου. Η εγκατάσταση των συστημάτων θα πραγματοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Η δαπάνη αυτή χωρίζεται σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α αφορά την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και ανέρχεται στις 9.921 ευρώ με ΦΠΑ. Η ομάδα Β αφορά τις εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων και ανέρχεται σε 1.488 ευρώ με ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 1.409 ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026. Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν τη μεταφορά του εξοπλισμού στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, την προετοιμασία των σημείων εγκατάστασης, την τοποθέτηση των δοσομετρικών συστημάτων και των βυτίων χλωρίου, τις συνδέσεις καθώς και τον έλεγχο και τις δοκιμές λειτουργίας των συστημάτων. Η τεχνική έκθεση έχει ημερομηνία 21 Ιουλίου 2026 και έχει συνταχθεί από τεχνική υπηρεσία του Δήμου Έγινας. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα δοσομετρικά συστήματα είχαν τοποθετηθεί τους προηγούμενους μήνες στις γεωτρήσεις Βαθυποτάμου, Κάτσα, Αγίων Θεοδόρων, Θεοφύλου, Λάκου Σκοτεινής, Λαμάρη Θεοφύλου και Αλώνων.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος, με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν ξέρω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
3: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ και να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κύριο Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλι αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο
8: ακούτε
6: ευχαριστώ.
8: Το ραδιόφωνο του έχει να πω.
6: Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, Ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνη στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά, και ο άλλος στην Σύφνο, και ο άλλος στην Κέρκυρα, και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρής που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα... μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
9: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
1: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
10: Και μεγάλη διάρκεια.
1: Και μεγάλη.
10: Μεγαλύτερη.
1: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
10: Ακριβώς.
1: Έτσι, φεύγουμε από το ένα καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
10: Πάμε στο άλλο καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Το 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Αίγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Αίγινα. Και λέω και στην Αίγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Αίγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Αίγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας», τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
1: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο πρώην φυλακές θα φανούν πάρα πολύ.
10: Το ευχόμαστε.
1: Θα φανούν και σκηνικά.
10: Ναι.
1: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα
10: ευχόμαστε
1: που έχει μέγεθος,
10: ναι,
1: σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
10: Χαίρομαι που το επισημαίνετε και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, mm-hmm, και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε ιδέα γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
1: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
10: Δεν το γνωρίζω.
1: Νομίζω ότι...
10: Μας τα πει ο κύριος Βριζάκης,
1: ναι,
10: από τα καλύτερα.
1: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου,
10: ναι,
1: εκεί, αν θυμάμαι.
10: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα, ναι, πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
10: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βριζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μια κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη Χήρα. Και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μια παράσταση η οποία πεζόταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη, mm-hmm, και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
1: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
10: Ναι, ναι, ναι,
1: παιδικό.
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
10: Στην παράσταση αυτή, ιδέα, να πω μόνο, το κείμενο έγινε του Βλάση.
1: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
10: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
1: Μάλιστα.
10: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένι και Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτυρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο Θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ίωνα είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 14 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν», ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το Κάθε Χρόνο Ίδια Μέρα, μια ρομαντική κωμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση Και από πέρσι υπάρχει πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην Οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά, δηλαδή δεν γίνεται με πώς. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, mm-hmm. Το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης, να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή. Και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου, για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
1: Θα πω εγώ τα ονόματα, αν μου επιτρέπετε, ναι, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
10: ναι, και ξέρετε κάτι να πω
1: και
10: εδώ.
1: Κάρκες,
10: έκανε εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν... ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε και πέρυσι νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Ναι.
10: Υπάρχει πολλοί κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην Οργανωτική να είμαστε εκεί.
1: Ναι.
10: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
1: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
10: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
10: Ναι.
1: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέζος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτρου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
10: Εδώ να κάνω μια
1: επισήμανση. Όλοι αυτοί, ναι, είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα, ναι, μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
10: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσίλος, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι, δηλαδή, που θα μπουν σε μια Οργανωτική Επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε Οργανωτική Επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
1: είναι
10: και επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
1: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
10: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ την παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
10: και
1: μεγάλη εμπειρία.
10: Με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
1: Και περαστικά.
10: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον.
1: Εγώ πρόσφατα
10: δεν θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
1: Περαστικά.
10: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
1: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
10: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
10: Σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
1: Να κλείσουμε με μια εικόνα. Την αφίσα του,
10: α, ναι, θα
1: του
10: το
1: θεάτρου,
10: ναι,
1: του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
10: Ναι.
1: Κάντε μου μια να τη δούμε στο...
10: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
1: Αυτή είναι, λοιπόν.
10: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
1: Ωραία.
10: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
1: Ρίχτε τι εδώ.
10: Ναι, την ξεκίνησε...
1: Εδώ. Στην κάμερα σε αυτή εδώ.
10: Α.
1: Ναι, πολύ ωραία.
10: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης ο Στενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος γραφίστας, και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο.
11: Ακούτε
10: παλιό.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα
11: αλλά είναι την... 4:30.
10: Λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Έγινας. Να έχει και το εγινήτικο στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
1: Είναι ολοφάνερο.
10: Λοιπόν. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
10: Ναι.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
10: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι της Ρούμελης, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω καύσωνα, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μία παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
1: Μάλιστα.
10: Έχουμε και αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
10: Έτσι. Είναι σύνθετο
1: είναι
10: το
1: πολλά,
10: πράγμα.
1: Είναι
10: έτσι.
1: Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλή
10: ευχαριστώ.
1: Δύναμη σε όλους.
10: Καλά,
1: και εύχομαι να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις. Ένα θέατρο στο
10: Καποδιστριακό
1: Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
10: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο. Ο χώρος είναι ιερός. Ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Έγινας, είναι ιστορικός χώρος. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
1: Καλά, εννοώ με φωτισμό τώρα προφανώς.
10: Μόνο με λίγο φωτισμό. Ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
1: Μάλιστα. Πολύ
10: έτσι.
1: Ωραία. Ωραία.
10: Να είστε
1: λοιπόν,
10: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
12: Καλώς σε βρήκα.
1: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την... πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
12: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, αν και νομίζω ήμασταν από
1: ήμασταν πίσω, ναι.
12: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν...
1: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
12: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
1: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
12: Ναι.
1: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
12: Έχουμε, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό. Και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ. Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Φαντάσου λοιπόν από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μία περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει ειδικά στα εξασθενημένα άτομα αυτά που είπε στους ηλικιωμένους μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10 το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει ένα λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει, αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό. Επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40 είναι η γκρίζα ζώνη, το 50 είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα

0: 35 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Αν θα ήθελες.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαραίνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαραίνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαραίνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή δίπλα κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
1: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
0: έχουν... Όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
1: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
0: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μια σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
1: Μάλιστα.
0: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
1: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
0: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
1: όπως είναι εκεί.
0: Ναι, και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
1: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες.

0: φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο heat index αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρατό. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
1: Μάλιστα. Μετά τα ψυχοσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες, πάμε είναι,
0: λοιπόν,
1: σε κάποια άλλη κατηγορία.
0: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρήπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρήπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο το κετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι θάνατοι μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητος ή που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. από την εμπειρία την πολύχρονη που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε εκείνη την περίοδο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα, θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες. Αν είσαι ηλικιωμένος, αν είσαι πιο μικρός, μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν, για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο. Γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα, mm-hmm. δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους, προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τη θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο.
0: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο μετέο ανεβασμένο.
1: Ναι. Και θα πρέπει, το heat index.
0: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Έτσι. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο μετεό, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον, υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και τα κατώτερα.
1: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
0: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς, και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις, ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό. Εκείνες τις περιόδους θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει, θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες, να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Mm-hmm. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει. Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Mm-hmm. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια είτε σωματική είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά mm-hmm. να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν. Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών.
0: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί mm-hmm. το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό όγκο αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα. Mm-hmm.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
0: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Η απελευθέρωση
1: Μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα mm-hmm. που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Mm-hmm. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. Δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι. Πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν ένα δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Εννοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι,
1: με προτάσεις στις επιτροπές.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5.
0: Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αίγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
3: Ναι, τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Αίγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Η τεπλή αρχίται μηχανική, οπότε καταφέρνουν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσανε φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο Πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μία έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρες, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρ' την Νίκο, πάρ' την. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
1: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού, να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
7: Και μεγάλη διάρκεια,
1: και μεγάλη,
7: στη μεγαλύτερη.
1: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
7: Ακριβώς.
1: Έτσι, φεύγουμε από το ένα καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
7: Πάμε στο άλλο καποδιστριακό, φεύγουμε από το κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Έγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Έγινα. Και λέω και στην Έγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Έγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Έγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας», τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
7: Και μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
1: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
7: Το ευχόμαστε.
1: Θα φανούν και σκηνικά.
7: Ναι.
1: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος,
7: ναι,
1: σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
7: Χαίρομαι που το επισημαίνετε, και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε η ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
1: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
7: Δεν το γνωρίζω.
1: Νομίζω ότι...
7: Μας τα πει ο κύριος Βρυζάκης,
1: ναι,
7: αυτά καλύτερα.
1: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου,
7: ναι,
1: εκεί, αν θυμάμαι.
7: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε... Τα 15 είναι σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα, ναι, πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
7: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βρυζάκης. Μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μία κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη Χήρα, και φορώντας τα γυαλιά να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μία παράσταση η οποία πεζόταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
1: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
7: Ναι.
1: Μάλιστα.
7: Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα. Να πω μόνο το κείμενο έγινε του Βλάση.
1: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
7: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
1: Μάλιστα.
7: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένι και Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο Θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ίωνα είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μίδια το 14 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μίδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου, και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κωμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία.

0: φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κωμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες τρεις ή τέσσερις παραστάσεις, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά, δηλαδή δεν γίνεται με POS. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή. Και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπαιρέωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου, για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
1: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, ναι, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
0: ναι, και ξέρετε κάτι να πω
1: και
0: εδώ.
1: Έκανε
0: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν... ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε και πέρυσι νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην Οργανωτική να είμαστε εκεί.
1: Ναι.
0: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
1: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
0: Ναι.
1: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέζος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτρου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
0: Εδώ να κάνω μια
1: επισήμαση. Όλοι αυτοί, ναι, είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα, ναι, μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
0: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια Οργανωτική Επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε Οργανωτική Επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
1: είναι
0: και επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
1: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου

0: Σοφία. Είναι χρόνια εθελοντρία και στο φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ την παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
1: και
0: μεγάλη
1: με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
0: Και περαστικά.
1: Γιατί ταλαιπωρείτε και μάλλον
0: και εγώ
1: δεν
0: έμαθα.
1: Θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
0: Περαστικά.
1: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
0: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ. Και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
0: Να κλείσουμε μια εικόνα. Την αφίσα του,
1: θεάτρου. Ναι.
0: Του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
1: Ναι.
0: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
1: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, mm-hmm. μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
0: Αυτή είναι, λοιπόν.
1: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
0: Ρίχτε τι εδώ.
1: Ναι, την ξεκίνησε...
0: Εδώ. Στην κάμερα, σε αυτή εδώ.
1: Α.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Σωστενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγεννήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Έγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Έγινας. Να έχει και το εγινήτικο στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
0: Είναι ολοφάνερο.
1: Λοιπόν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, mm-hmm. μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι τη Ρούμελη, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω κάψωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μία παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι σύνθετο
0: είναι
1: το πράγμα.
0: Πολλά. Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
1: ευχαριστώ.
0: Δύναμη σε όλους. Και εύχομαι να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ... Είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις... ένα θέατρο
1: στο Καποδιστριακό
0: Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
1: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο, mm-hmm. ο χώρος είναι ιερός, ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Έγινας, είναι ιστορικός χώρος, δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
0: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
1: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
0: Μάλιστα, πολύ
1: έτσι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
2: Καλώς σε βρήκα.
0: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την... πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
2: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, αν και νομίζω ήμασταν από
0: πίσω, ναι.
2: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
0: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
2: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
0: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
2: Ναι.
0: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι, με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός.
2: Πραγματικά,
0: του γνωστικού μας πεδίου.
2: Έχουμε ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ, παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Mm-hmm. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπες, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει? Αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό, επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα, και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Αν θα ήθελες.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαραίνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαραίνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων, δηλαδή όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
0: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
2: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
0: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
2: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μια σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
0: Μάλιστα.
2: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
0: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
2: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
0: όπως είναι εκεί.
2: Ναι, και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
0: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες.
2: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
2: Πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στιγμό. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
0: Μάλιστα. Μετά τα ψυχοσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες,
2: λοιπόν,
0: σε κάποια άλλη κατηγορία.
2: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρήπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρήπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο το κετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι θάνατοι μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητος ή που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
0: Μάλιστα. Από την εμπειρία του πολύχρονου που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε εκείνη λοιπόν, την περίοδο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν, για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο. Γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους, προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τι θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο.
2: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο μετέο ανεβασμένο.
0: Ναι. Και θα πρέπει, το heat index.
2: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο μετεό, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον, υπολογίζει από μόνος του.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και τα κατώτερα.
0: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
2: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
0: Μάλιστα.
2: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις, ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό. Εκείνες τις περιόδους θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
0: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
2: Ναι.
0: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
2: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, Όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει, θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάζουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό ίδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει.
0: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
2: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια είτε σωματική είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν.
0: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών.
2: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
0: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
2: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
2: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ultra-βία ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε πολύ πιο προνομιούχοι.
0: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
2: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα κατά πράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι, πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν έναν δρόμο.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
0: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
2: Ακριβώς.
0: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μια νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
2: Για αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
2: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
0: Βεβαίως.
2: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
0: Νοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ναι,
0: με προτάσεις τις επιτροπές.
2: Να αλλάξουμε κάτι προς το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
2: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
0: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑ Ελέγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
1: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Έγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Η τεπλή αρχίτε μηχανική, οπότε καταφέραν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσανε φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρό. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής της Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβο να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συνειδητοποιούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
5: Όλοι μας.
4: Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Ναι.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
5: Για μας.
3: Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Φεστ υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής, τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποιητός χώρος. Και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα
5: Πόρταλ. Να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
5: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι και ο άλλος ξέρω εγώ στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τη συμπαγόταν να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν

0: το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού. Τις προηγούμενες τρεις μέρες κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο. Την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα: εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, yeah. η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Να πω ακόμα. Ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί. Απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής. Παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Ανδρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της.

0: Ελλάδος πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες, και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
5: Όλοι,
4: τώρα θα φύγω, όλοι μας. Επομένως, Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
6: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
6: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Ψυχορίτητες Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
8: Ο κύριος Βουρλουμή ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
3: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς θα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
9: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι. Μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό,
6: αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
3: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
9: Πιο καλό.
6: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελεί. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν. Κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από την δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι του από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι 7. Σαν να βλέπεις μινοϊκό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω, είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη, και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό, και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες τρεις μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
2: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
10: Και μεγάλη διάρκεια.
2: Και μεγάλη.
10: Στη μεγαλύτερη.
2: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
10: Ακριβώς.
2: Έτσι, φεύγουμε από το ένα Καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
10: Πάμε στο άλλο Καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Το 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Αίγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Αίγινα. Και λέω και στην Αίγινα, γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Έγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Έγινα και εκτός Εγίνης, και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας», τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
2: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
10: Το ευχόμαστε.
2: Θα φανούν και σκηνικά.
10: Ναι.
2: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος,
10: ναι,
2: σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
10: Χαίρομαι που το επισημαίνετε, και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
2: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
10: Δεν το γνωρίζω.
2: Νομίζω ότι
10: μας τα πει ο κύριος Βριζάκης,
2: ναι,
10: αυτά καλύτερα.
2: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου,
10: ναι,
2: εκεί, αν θυμάμαι.
10: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
2: Είναι σίγουρα, ναι, πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
10: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βριζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μια κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη Χήρα, και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μια παράσταση η οποία παίζονταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες, όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους, και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
2: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
10: Ναι,
2: παιδικό.
10: Ναι.
2: Μάλιστα.
10: Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα, να πω μόνο, το κείμενο έγινε του Βλάση.
2: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
10: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
2: Μάλιστα.
10: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου, ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένικε Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό, Και έχει να κάνει με δύο στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η-6η Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα. Και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλο Νίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 2014 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται Γιώργος Κωνσταντίνου να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κωμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, οι περισσότερες τρεις ή τέσσερις παραστάσεις, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην Οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά, δηλαδή δεν γίνεται με POS. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, mm-hmm. Το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό όρφανο τροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή. Και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου, για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
2: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
10: ναι, και ξέρετε κάτι να πω
2: και
10: εδώ.
2: Έκανε
10: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν... ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε και πέρυσι νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
2: Ναι.
10: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όροι ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
2: Ναι.
10: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
2: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
10: Ναι.
2: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
10: Ναι.
2: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέζος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτρου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία. Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
10: Εδώ να κάνω μια
2: επισήμανση. Όλοι αυτοί είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
10: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσίλος, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου. Είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
2: είναι
10: και
2: πολύ,
10: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
2: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου τη Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
10: Ναι.
2: Δηλαδή είναι πολύ την παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ και μεγάλη
10: με την ευκαιρία, κύριε Στεργάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
2: Και περαστικά.
10: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον
2: και εγώ
10: δεν θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
2: Περαστικά.
10: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
2: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
10: Να είστε καλά.
2: Καλή δύναμη.
10: Σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ. Και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
2: Να κλείσουμε μια εικόνα. Την αφίσα του,
10: θεάτρου. Ναι.
2: Του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
10: Ναι.
2: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
10: η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου, έχω μαζί μου, mm-hmm. μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
2: Αυτή είναι, λοιπόν.
10: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
2: Ωραία.
10: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
2: Ρίχτε τι εδώ.
10: Ναι, την ξεκίνησε...
2: Εδώ. Στην κάμερα σε αυτή εδώ.
10: Μια
2: Ναι, πολύ ωραία.
10: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Οστενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Έγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Έγινας. Να έχει και το γεννητικό στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
2: Είναι ολοφάνερο.
10: Λοιπόν, εντάξει.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
10: Ναι.
2: Εμείς εδώ θα είμαστε.
10: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, mm-hmm. μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι τη Ρούμελη, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω κάψωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μία παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
2: Μάλιστα.
10: Έχουμε και αυτό το θέμα.
2: Μάλιστα.
10: Έτσι. Είναι σύνθετο
2: είναι
10: το πράγμα.
2: Πολλά. Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
10: ευχαριστώ.
2: Δύναμη σε όλους.
10: Καλά,
2: και έχουμε να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις. Ένα θέατρο
10: στο Καποδιστριακό
2: Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
10: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο, mm-hmm. ο χώρος είναι ιερός, ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Έγινας, είναι ιστορικός χώρος, δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
2: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
10: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
2: Μάλιστα, πολύ
10: έτσι.
2: Ωραία. Ωραία.
10: Να είστε
2: λοιπόν,
10: καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
11: Καλώς σε βρήκα.
2: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την... πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
11: Εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, αν και νομίζω ήμασταν από
2: πίσω, ναι.
11: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
2: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
11: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
2: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
11: Ναι.
2: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι, με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
11: Έχουμε, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα. όταν μας θα εξηγήσει κάποιος, δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7,749, 4,900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Το σώμα μας,
12: η ώρα είναι 7:30.
11: Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπε, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει? Αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό, επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή οι χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα, και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
11: Ακριβώς.
2: Αν θα ήθελες.
11: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαρύνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
2: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
11: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
2: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
11: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μία σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
2: Μάλιστα.
11: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
2: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
11: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
2: όπως είναι
11: και... Ναι, και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
2: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες.
11: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο heat index αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρατό. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο.

0: αυτό είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Mm-hmm. Όταν οι τιμές είναι πάνω από το 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, mm-hmm. είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Mm-hmm. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
1: Μάλιστα. Μετά τα ψυχοσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες, πάμε είναι,
0: λοιπόν,
1: σε κάποια άλλη κατηγορία.
0: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρύπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρύπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο τοκετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι θάνατοι μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας ή που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες και τα λοιπά. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. Από την εμπειρία την πολύχρονη που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε λοιπόν, εκείνη την περίοδο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπιση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες. Αν είσαι ηλικιωμένος, αν είσαι πιο μικρός, μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος.

0: Λοιπόν, για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο. Γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα, mm-hmm. δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους, προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τη θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο.
0: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο μετέο ανεβασμένο.
1: Ναι. Και θα πρέπει, το heat index.
0: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Έτσι. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο μετεό, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον, υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και τα κατώτερα.
1: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
0: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς, και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις, ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο, ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό. Εκείνες τις περιόδους θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Mm-hmm. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει. Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά, την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Mm-hmm. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά mm-hmm. να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν. Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών.
0: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφιδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί mm-hmm. το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό όγκο αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα. Mm-hmm.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
0: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Η απελευθέρωση
1: μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα mm-hmm. που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Mm-hmm. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε mm-hmm. πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι. Πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν mm-hmm. έναν δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: για τη διοίκηση.
1: Ναι, ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η διοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Αυτού σε. Εννοείς την αυτοδίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: με προτάσεις τις επιτροπές.
0: Να αλλάξουμε κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Έγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το διευθυντή του σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
2: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Έγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Είτε πλοία αρχίτε μηχανική, οπότε καταφέραν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από το τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά, Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσανε φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι το ατομικό 8. Του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρό. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβο να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήριδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνω σας το πούμε.
4: Ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
5: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαλώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι με τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η ενδέκατη. Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι και ο άλλος ξέρω εγώ στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας ο Γκαρίς που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
1: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
2: Και μεγάλη διάρκεια.
1: Και μεγάλη,
2: μεγαλύτερη.
1: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, φεύγουμε από το ένα Καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
2: Πάμε στο άλλο Καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές, εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω, πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Το 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Αίγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Αίγινα. Και λέω και στην Αίγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Αίγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Αίγινα και εκτός Αιγίνης, και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας», τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
1: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
2: Το ευχόμαστε.
1: Θα φανούν και σκηνικά.
2: Ναι.
1: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος, σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
2: Χαίρομαι που το επισημαίνετε, και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε η ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
1: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
2: Δεν το γνωρίζω.
1: Νομίζω ότι...
2: Μας τα πει ο κύριος Βρυζάκης, ναι, από τα καλύτερα.
1: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008, ξεκίνησαν κάπου ναι, εκεί, αν θυμάμαι.
2: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή... Άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα, ναι. Πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
2: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βρυζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μια κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη Χήρα, και φορώντας τα γυαλιά να δω και τους συντελεστές, κυρίως παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μια παράσταση η οποία παίζονταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους, και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
1: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
2: Ναι.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ώρα είναι 8 και 30.
1: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
2: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
1: Μάλιστα.
2: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου ένα ιδιαίτερο έργο, το «Κένι και Φενού», είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με δύο στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις «Μνήμες γυναικών». Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι «Μνήμες γυναικών» αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα «Τακούνια στο Βάλτο», για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτυρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα, και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα. Και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή, και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται, και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 2014 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται Γιώργος Κωνσταντίνου να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω. Ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κομμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην Οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά, δηλαδή δεν γίνεται με POS. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή. Και βέβαια την βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου, για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
1: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει ο σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
2: ναι, και ξέρετε κάτι να πω
1: και
2: εδώ,
1: έκανε
2: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε και πέρυσι νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
1: Ναι.
2: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
1: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
2: Ναι.
1: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέζος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτρου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
2: Εδώ να κάνω μια
1: επισήμανση. Όλοι αυτοί είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
2: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
1: είναι
2: και
1: πολύ,
2: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
1: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου της Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
2: και
1: μεγάλη
2: εμπειρία. Με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
1: Και περαστικά.
2: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον.
1: Εγώ πρόσφατα το
2: δεν θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
1: Περαστικά.
2: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
1: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
2: Σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
1: Να κλείσουμε με μια εικόνα. Την αφίσα του,
2: θεάτρου,
1: του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
2: Ναι.
1: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
2: η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, mm-hmm. μπορείτε να τη φωτογραφίσετε,
1: αυτή είναι, λοιπόν.
2: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, την ξεκίνησε...

0: Την οποία την έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
1: Ναι.
0: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
1: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, mm-hmm. μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
0: Αυτή είναι, λοιπόν.
1: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
0: Ρίχτε τι εδώ.
1: Ναι, την ξεκίνησε...
0: Εδώ. Στην κάμερα σε αυτή εδώ.
1: Α.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Οστενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας, και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Έγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Έγινας. Να έχει και το εγινήτικο στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Μάλιστα. Κάνουμε και διαφήμιση.
0: Είναι ολοφάνερο.
1: Λοιπόν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, mm-hmm. μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι της Ρούμελης, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω καύσωνα, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μία παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι Μάλιστα. σύνθετο
0: είναι
1: το
0: πολλά.
1: Πράγμα.
0: Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
1: ευχαριστώ.
0: Δύναμη σε όλους.
1: Καλά,
0: και έχουμε να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις. Ένα θέατρο στο
1: Καποδιστριακό
0: Ορφανοτροφείο τροφείο, και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
1: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο, mm-hmm. ο χώρος είναι ιερός, ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Έγινας, είναι ιστορικός χώρος, δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
0: Καλά, εννοούμε φωτισμό, ναι. τώρα προφανώς.
1: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
0: Μάλιστα, πολύ
1: έτσι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
2: Καλώς σε βρήκα.
0: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν, ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
2: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, σαν και νομίζω ήμασταν από
0: πίσω, πίσω, ναι.
2: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
0: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
2: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
0: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
2: Ναι.
0: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου, γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
2: Έχουμε... Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7,749, 4,900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ. Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δεύτερο.

0: την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Mm-hmm. Φαντάσου λοιπόν από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μία περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει ειδικά στα εξασθενημένα άτομα αυτά που είπε στους ηλικιωμένους μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10 το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει, αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό, επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40 είναι η γκρίζα ζώνη, το 50 είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Αν θα ήθελες.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαραίνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Mm. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
1: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
0: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
1: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
0: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μια σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
1: Μάλιστα.
0: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
1: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
0: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
1: όπως είναι και,
0: ναι, και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
1: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
0: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας, και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο head index, αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στιγμό. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Mm-hmm. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, mm-hmm. είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Mm-hmm. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
1: Μάλιστα. Μετά τα ψυχοσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες, πάμε είναι,
0: λοιπόν,
1: σε κάποια άλλη κατηγορία.
0: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρύπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρύπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο το κετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι θάνατοι μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 9.
0: Στην Ήπεθρο, δεν λέω στους γραφιάδες και τα λοιπά. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. Από την εμπειρία του πολύχρονου που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε λοιπόν, εκείνη την περίοδο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο 10ήμερο με 15ήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπιση το σώμα, θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός, μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν, για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο. Γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα, mm-hmm. δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους, προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπιση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τη θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλάβαινε ότι δεν είναι μόνο.
0: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο μετέο ανεβασμένο.
1: Ναι. Και θα πρέπει, το heat index.
0: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο μετεό, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον, υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και τα κατώτερα.
1: Και πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
0: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς, και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις, ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό. Εκείνες τις περιόδους θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Mm-hmm. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει. Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντουσεν, ελικιωμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχεις ζάλι και λιποθυμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Mm-hmm. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν. Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών.
0: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό όγκο αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
0: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Η απελευθέρωση
1: μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι, πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν ένα δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μια νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού
0: στην
1: Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Εννοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με προτάσεις τις επιτροπές.
0: Να κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αίγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθυντή του σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
5: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Αίγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Η τεπλή αρχίται μηχανική, οπότε καταφέρνουν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από το τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσαν φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα, ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης.
6: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο Πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες, και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.

0: ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόμαστε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ
3: και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
3: Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαρζώ και εγώ στην έκθεση χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή η αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό, υπάρχουν κάποιοι και είναι... Δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και... Τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν. Όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021, και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία, και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προστεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργασία για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Ανδρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των ανδρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που

οικείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρινόμαστε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
1: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα.

0: Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegean Fistic Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
2: Ο κύριος Βουρλούμης ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
1: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
4: Ενδέκατη.
1: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, Όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
1: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω, πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, Το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Και,
3: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
1: Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
4: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
4: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
4: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
5: Και μεγάλη διάρκεια.
4: Και μεγάλη,
5: μεγαλύτερη.
4: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
5: Ακριβώς.
4: Έτσι, φεύγουμε από το ένα Καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
5: Πάμε στο άλλο Καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Το 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Έγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Έγινα. Και λέω και στην Έγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Έγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Έγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας», τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ. Και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
4: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
5: Το ευχόμαστε.
4: Θα φανούν και σκηνικά.
5: Ναι.
4: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος, ναι, σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
5: Χαίρομαι που το επισημαίνετε και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, mm-hmm, και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε ιδέα γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
4: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
5: Δεν το γνωρίζω.
4: Νομίζω ότι...
5: Μας τα πει ο κύριος Βριζάκης, ναι, αυτά καλύτερα.
4: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου, ναι, εκεί, αν θυμάμαι.
5: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
4: Είναι σίγουρα, ναι, πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
5: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βριζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μια κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη Χήρα, και φορώντας τα γυαλιά να δω και τους συντελεστές, κυρίως παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μια παράσταση η οποία παίζονταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη, mm-hmm, και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
4: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
5: Ναι,
4: παιδικό.
5: Ναι.
4: Μάλιστα.
5: Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα, να πω μόνο το κείμενο έγινε του Βλάση.
4: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
5: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
4: Μάλιστα.
5: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου, ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένικε Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο Θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ίωνα είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 2014 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κωμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση. Και από πέρσι υπάρχει πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην Οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά, δηλαδή δεν γίνεται με POS, γιατί χρεώνεται το μαγαζί, mm-hmm. Το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή, και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
6: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
5: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
6: και
5: εδώ,
6: έκανε
5: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε, και πέρυσι νομίζω, ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
6: Ναι.
5: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όροι ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
6: Ναι.
5: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
6: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
5: Ναι.
6: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια, νομίζω.
5: Ναι.
6: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέζος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτρου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονταρίου Σοφία, Στουραίτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
5: Εδώ να κάνω μια
6: επισήμαση. Όλοι αυτοί, ναι, είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα, ναι, μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
5: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος, μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν.
6: Είναι
5: και
6: πολύ,
5: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
6: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου του Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού, και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
5: Ναι.
6: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
5: και
6: μεγάλη
5: με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
6: Και περαστικά,
5: γιατί
6: βεβαίως
5: ταλαιπωρείται, ναι, και μάλλον
6: και εγώ πρόσφατα
5: δεν θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
6: Περαστικά.
5: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
6: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
5: Να είστε καλά.
6: Καλή δύναμη.
5: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ, και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
6: Να κλείσουμε με μια εικόνα, την αφίσα του,
5: α, ναι, θα
6: του
5: το
6: θεάτρου,
5: ναι,
6: του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
5: Ναι.
6: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
5: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου έχω μαζί μου, mm-hmm. μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
6: Αυτή είναι, λοιπόν.
5: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
6: Ωραία.
5: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
6: Ρίχτε τι εδώ.
5: Ναι, την ξεκίνησε...
6: Εδώ. Στην κάμερα, σε αυτή εδώ. Μια χαρά. Ναι, ναι, πολύ ωραία.
5: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Οστενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας, και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Έγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Έγινας. Να έχει και το γεννητικό στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
6: Είναι ολοφάνερο.
5: Εντάξει.
6: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
5: Ναι.
6: Εμείς εδώ θα είμαστε.
5: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, mm-hmm. μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι τη Ρούμελη, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω καύσωνα, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μια παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
6: Μάλιστα.
5: Έχουμε και αυτό το θέμα.
6: Μάλιστα.
5: Έτσι. Είναι μάλιστα. Σύνθετο
6: είναι
5: το
6: πολλά.
5: Πράγμα.
6: Είναι πολλά. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
5: ευχαριστώ.
6: Δύναμη σε όλους.
5: Καλά,
6: και έχουμε να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις. Ένα θέατρο στο
5: Καποδιστριακό
6: Ορφανό Τροφείο, και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
5: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο, mm-hmm. ο χώρος είναι ιερός, ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Έγινας, είναι ιστορικός χώρος, δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
6: Καλά, εννοούμε φωτισμό, ναι. Τώρα προφανώς.
5: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
6: Μάλιστα, πολύ
5: έτσι.
6: Ωραία. Ωραία.
5: Να είστε
6: λοιπόν,
5: καλά.
6: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
6: Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
7: Καλώς σε βρήκα.
6: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα, που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
7: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, σαν και νομίζω ήμασταν από
6: πίσω, πίσω, ναι.
7: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
6: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
7: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
6: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
7: Ναι.
6: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι, με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου, γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
7: Έχουμε... Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ. Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα. Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Mm-hmm. Φαντάσου λοιπόν από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει ειδικά στα εξασθενημένα άτομα αυτά που είπε στους ηλικιωμένους μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10 το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει, αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία, αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό, επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή οι χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
7: Αρκετά,
8: η ώρα είναι 10:30.
7: Που και αυτός θα πρέπει να μετριέται. Είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός. Απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
6: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
7: Ακριβώς.
6: Αν θα ήθελες.
7: Λοιπόν, Ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαραίνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε, με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
6: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
7: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
6: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
7: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μία σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
6: Μάλιστα.
7: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
6: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
7: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
6: όπως είναι
7: και... Ναι, και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
6: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
7: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας, και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο heat index αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στιγμό. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Mm-hmm. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, mm-hmm. είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Mm-hmm. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
6: Μάλιστα. Μετά τα ψυχοσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες,
7: λοιπόν,
6: σε κάποια άλλη κατηγορία.
7: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρύπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρύπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός, γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο τοκετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι θάνατοι μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητος ή που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Και, mm-hmm. και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
6: Μάλιστα. Από την εμπειρία την πολύχρονη που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε εκείνη λοιπόν, την περίοδο.
7: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, Η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα, θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός, μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν, για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο, γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα, δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους, προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
6: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τι θερμοκρασία. Η ανάμεσα

0: στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπιση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τη θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλάβαινε ότι δεν είναι μόνο.
0: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο μετέο ανεβασμένο.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει,
1: το heat index.
0: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο μετεό, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον κανονίσει και να τον υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και τα κατώτερα.
1: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
0: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό. Εκείνες τις περιόδους θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Mm-hmm. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει. Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχεις ζάλι και λιποθυμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Mm-hmm. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών.

0: άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2 και 3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών.
0: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφιδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό αγκοαίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-14, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
0: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η απελευθέρωση
1: μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. Δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι. Πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν ένα δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Εννοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι,
1: με προτάσεις στις επιτροπές.
0: Να κάνουμε κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Μάγκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Έγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
3: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Έγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκανε στην ΑΕΝ. Είτε πλοία αρχή είτε μηχανική, οπότε καταφέρνουν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσαν φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο
2: το
3: στήσιμο
2: τα έψιμα
3: στην φιλενάδα μας την Ήρυδα, γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε Και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
3: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά, η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρες, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και θέλω και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκο και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
0: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία
7: και μεγάλη διάρκεια.
0: Και μεγάλη,
7: μεγαλύτερη.
0: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
7: Ακριβώς.
0: Έτσι, φεύγουμε από το ένα Καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
7: Πάμε στο άλλο Καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Το 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Αίγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Αίγινα. Και λέω και στην Αίγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Αίγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Αίγινα και εκτός Αιγίνης, και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας», τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
0: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
7: Το ευχόμαστε.
0: Θα φανούν και σκηνικά.
7: Ναι.
0: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος,
7: ναι,
0: σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
7: Χαίρομαι που το επισημαίνετε και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε ιδέα γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
0: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
7: Δεν το γνωρίζω.
0: Νομίζω ότι
7: μας τα πει ο κύριος Βριζάκης,
0: ναι,
7: αυτά καλύτερα.
0: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου,
7: ναι,
0: εκεί, αν θυμάμαι.
7: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
0: Είναι σίγουρα, ναι, πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
7: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βριζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μια κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη Χήρα, και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μια παράσταση η οποία πεζόταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Αίγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο, είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους, και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
0: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
7: Ναι.
0: Μάλιστα.
7: Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα. Να πω μόνο το κείμενο έγινε του Βλάση.
0: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
7: Ναι. Όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
0: Μάλιστα.
7: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου, ένα ιδιαίτερο έργο, το «Κένι και Φαινού», είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις «Μνήμες γυναικών». Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι «Μνήμες γυναικών» αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα Τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα. Και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή, και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται, και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 2014 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν», ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
7: Στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν. παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου, και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5-13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κωμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή, και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα, το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση, και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com, κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια, ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου, και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά, δηλαδή δεν γίνεται με POS. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης, να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή, και βέβαια την βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου, για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
0: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
7: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
0: και
7: εδώ.
0: Έκανε
7: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε, και πέρυσι νομίζω, ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
7: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όροι ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην Οργανωτική να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
7: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
0: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
7: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
7: Ναι.
0: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέζος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτρου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονταρίου Σοφία, Στουραίτη Αγγελική, και Τρικοπούλου Νένα.
7: Εδώ να κάνω μια
0: επισήμανση. Όλοι αυτοί είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
7: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσίλος, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος, μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν και επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
0: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου του Σοφιά είναι χρόνια εθελοντία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
7: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
7: και
0: μεγάλη
7: εμπειρία. Με την ευκαιρία, κύριε Στεργκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
0: Και περαστικά.
7: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον
0: και
7: δεν
0: έβαλα.
7: Θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
0: Περαστικά.
7: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
0: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
7: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
7: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε. Και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
0: Να κλείσουμε με μια εικόνα, την αφίσα του,
7: θεάτρου,
0: του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ. Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
7: Η αφίσα τώρα εγώ δεν έχω μαζί μου έχω μαζί μου, mm-hmm. μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
0: Αυτή είναι, λοιπόν.
7: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
7: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
0: Ρίχτε τι εδώ.
7: Ναι, την ξεκίνησε...
0: Εδώ. Στην κάμερα, σε αυτή εδώ. Μια χαρά. Ναι, ναι, πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Στενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα. Τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Αίγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Αίγινας. Να έχει και το γεννητικό στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
0: Είναι ολοφάνερο.
7: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
7: Ναι.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε.
7: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, mm-hmm. μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι τη Ρούμελη, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω καύσωνα, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό ότι μια παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
0: Μάλιστα.
7: Έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
7: Έτσι. Είναι σύνθετο
0: είναι
7: το πράγμα.
0: Πολλά. Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.
7: Καλά,
0: και έχουμε να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις. Ένα θέατρο
7: στο
0: Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
7: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο, mm-hmm. ο χώρος είναι ιερός, ο χώρος είναι ένα τοπόσημο της Αίγινας, είναι ιστορικός χώρος, δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
0: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
7: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
0: Μάλιστα, πολύ έτσι. Ωραία. Ωραία.
7: Να είστε
0: λοιπόν,
7: καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
9: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
10: Καλώς σε βρήκα.
0: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
7: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, αν και νομίζω ήμασταν από
0: πίσω, ναι.
7: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
0: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
7: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
0: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι. Είχε πολύ καλή ανταπόκριση και τώρα βέβαια επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου, γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
7: Έχουμε... Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ. Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή. Δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπες, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζει

0: η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος. Δηλαδή, να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει, αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή, φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό. Επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα, και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40 είναι η γκρίζα ζώνη, το 50 είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Αν θα ήθελες.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν 2 βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαρύνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς Και αυτοί με τον ίδιο τρόπο

0: επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Mm. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
1: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
0: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
1: είναι. Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
0: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Mm. Ή μία σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
1: Μάλιστα.
0: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
1: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
0: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
1: όπως είναι και,
0: ναι, και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
1: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
0: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Mm. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο heat index αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρες. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Mm-hmm. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, mm-hmm. είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Mm-hmm. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
1: Μάλιστα. Μετά τα ψυχοσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες, πάμε είναι,
0: λοιπόν,
1: σε κάποια άλλη κατηγορία.
0: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρήπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρήπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο το κετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι θάνατη μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. Από την εμπειρία την πολύχρονη που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε λοιπόν, εκείνη την περίοδο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο το οποίο το διώχνει με τον υδρότα ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο. Γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα. δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους, προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τη θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο...
0: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο μετέο ανεβασμένο.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει...
1: Το heat index. Αν
0: ακριβώς, ο heat index, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και αν δεν το βρει στο μετεό, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον, υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και τα κατώτερα.
1: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
0: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπερτασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς, και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις, ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως, έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Η ώρα είναι 12.
0: Τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό. Εκείνες τις περιόδους θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Mm-hmm. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει.
1: Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν... Τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Mm-hmm. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά mm-hmm. να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν. Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών.
0: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί mm-hmm. το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό όγκο αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα. Mm-hmm.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, λέει όλος ο κόσμος για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
0: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm.
1: Μοιραζόντουσαν διαφορετικά ερώτηση.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα mm-hmm. που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμεινη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Mm-hmm. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε mm-hmm. πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα κατά πράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. Δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι. Πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν mm-hmm. έναν δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι, μακάρι.
1: Αυτού σε... Εννοείς την αυτοδίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με προτάσεις στις επιτροπές.
0: Να κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Έγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
4: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Έγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στο S9. Είτε πλήρη είτε μηχανική, οπότε καταφέρνουν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο-Οκτώβρη και μετά. Περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσαν φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε, ήταν πάρα πολύ καλά.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής της Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης, ο Γιώργος, με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήριδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε.
4: Ναι,
3: ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινοκτή Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά, που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
10: Πιο καλό.
4: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση, και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε, μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής της Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μία έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ σημαντικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται

0: Κύριο Παναγίβουρλουμή, δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο Τομίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα. Και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι. Και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι. Μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία.

0: Για δεύτερη φορά
1: Μελανά
0: μετά
1: του
0: τα
1: Αράβωνα.
0: Μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ, άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Έγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό, ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά, που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά,
1: Πιο καλό.
0: δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας. Η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή, πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο. Συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά, και ο άλλος στην Σύφνο, και ο άλλος στην Κέρκυρα, και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
1: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση.
3: Ναι.
1: Του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Το φεστιβάλ, το οποίο η ώρα είναι. Μεγάλη ποικιλία.
3: Ναι.
1: Και, μια, και ένα ιδιαίτερα.
3: Και μεγάλη διάρκεια.
1: Και μεγάλη.
3: Στη μεγαλύτερη.
1: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές. Με το οποίο ξεκινά.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι, φεύγουμε από το ένα καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
3: Πάμε στο άλλο καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα.
1: Mm-hmm.
3: Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες. Είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Αίγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Αίγινα. Και λέω και στην Αίγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θεάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Αίγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Αίγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας», τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
1: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό, στις στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
3: Το ευχόμαστε.
1: Θα φανούν και σκηνικά.
3: Ναι.
1: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα
3: ευχόμαστε
1: που έχει μέγεθος, σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
3: Χαίρομαι που το επισημαίνετε και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε ιδέα γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
1: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
3: Δεν το γνωρίζω.
1: Νομίζω ότι...
3: Μας τα πει ο κύριος Βρυζάκης αυτά καλύτερα.
1: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου
3: ναι.
1: εκεί, αν θυμάμαι.
3: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα, ναι. Πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
3: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βρυζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μία κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη Χήρα. Και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μία παράσταση η οποία παίζονταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
1: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα. Να πω μόνο το κείμενο έγινε του Βλάση.
1: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
3: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
1: Μάλιστα.
3: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένι και Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση Παρασκευή 31 Ιουλίου της Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο Θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία. διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα, και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή, και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται. Και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου. Δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 2014 από την κυρία Μίνα Χειμώνα, και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου. Άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου, και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κομμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή, και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα, το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση, και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια, ή μπορεί εκείνη την ώρα, ή από το κέντρο τύπου, και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά. Δηλαδή δεν γίνεται με POS. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, mm-hmm. Το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης, να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή, και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
1: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
3: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
1: και
3: εδώ.
1: Έκανε
3: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ψηφιζόταν η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε, και πέρυσι νομίζω, ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Ναι.
3: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
1: Ναι.
3: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
1: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
3: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
3: Ναι.
1: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέζος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίρτου Νεκταρία, Νικόλαο Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
3: Εδώ να κάνω μια
1: επισήμαση. Όλοι αυτοί είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
3: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος, μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
1: είναι
3: και
1: πολύ,
3: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
1: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου της Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
3: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
3: και
1: μεγάλη
3: με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
1: Και περαστικά.
3: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον
1: και πρόσφατα
3: δεν θα
1: έβαλα.
3: Την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
1: Περαστικά.
3: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
1: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
3: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
3: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
1: Να κλείσουμε μια εικόνα. Την αφίσα του,
3: θεάτρου,
1: του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
3: Ναι.
1: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
3: Η αφίσα τώρα εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
1: Αυτή είναι, λοιπόν.
3: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
1: Ρίχτε τι εδώ.
3: Ναι, την ξεκίνησε...
1: Εδώ. Στην κάμερα, σε αυτή εδώ.
3: Μια χαρά.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Στενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας, και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Αίγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Αίγινας. Να έχει και το αιγινήτικο στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
1: Είναι ολοφάνερο.
3: Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
3: Ναι.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
3: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι τη Ρούμελη, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω κάψωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μία παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε και αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι. Είναι σύνθετο
1: είναι
3: το πράγμα.
1: Πολλά. Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, καλή δύναμη σε όλους. Και εύχομαι να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις. Ένα θέατρο
3: στο Καποδιστριακό
1: Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
3: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο. Ο χώρος είναι ιερός. Ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Αίγινας, είναι ιστορικός χώρος. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
1: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
3: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
1: Μάλιστα. Πολύ
3: έτσι.
1: Ωραία. Ωραία.
3: Να είστε
1: λοιπόν,
3: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
4: Καλώς σε βρήκα.
1: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την... πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
4: Εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, αν και νομίζω ήμασταν από
1: πίσω. Πίσω, ναι.
4: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν...
1: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
4: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
1: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
4: Ναι.
1: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι, με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
4: Έχουμε, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό. Και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ, παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπες, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες, δηλαδή ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει, αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία, αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό, επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή οι χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα, και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
4: Ακριβώς.
1: Αν θα ήθελες.
4: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαρύνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της, της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαραίνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων, δηλαδή όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
1: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
4: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μπορεί να κάθονται κάτω είναι από τον ήλιο, κάτω από τον ήλιο, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
1: άρα είναι, πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
4: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μία σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
1: Μάλιστα.
4: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
1: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
4: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
1: όπως είναι εκεί.
4: Ναι, και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
1: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
4: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας, και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο HET index, αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρες. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Mm-hmm. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
1: Μάλιστα. Μετά τα ψυχωσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες,
4: λοιπόν,
1: σε κάποια άλλη κατηγορία.
4: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρύπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρύπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο τοκετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι θάνατοι μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας που εκτίθεται στην Ήπεθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Και, mm-hmm. και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. Από την εμπειρία του πολύχρονου που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε εκείνη λοιπόν, την περίοδο.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο. Γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους, προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές. γιατί τότε κινδυνεύεται περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τι θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο...
4: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο μετέο ανεβασμένο.
1: Ναι.
4: Και θα πρέπει...
1: Το heat index. Αν δεν
4: ακριβώς, καλά... ο heat index, ακριβώς.
1: Έτσι.
4: Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο μετέο, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον κανονί... και να τον υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
4: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και
1: ποιος,
4: τα κατώτερα.
1: Ποιος συγκεκριμένος για εκείνη την...
4: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
4: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπερτασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς, και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις, ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια, ή το λίθιο για παράδειγμα στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό εκείνες τις περιόδους, θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
4: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
4: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Mm-hmm. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράση. Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
4: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
4: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Mm-hmm. και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών?
4: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να

0: από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό αγκοαίματος, θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
0: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Η απελευθέρωση μοιραζόντουσαν διαφορετικά ερώτημα.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον. Είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβέα ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου. Είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα κατά πράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι, πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν έναν δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Εννοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι,
1: με προτάσεις της Επιτροπής.
0: Να αλλάξουμε κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
1: Ναι, τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Αίγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο τμήμα πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Είτε πλοία αρχίτε μηχανική, οπότε καταφέραν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσανε φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Έγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθυντή του σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση.

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτης της Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
5: Και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και είμαστε, έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν, τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα, συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό, ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργασία που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς, μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην εικαστική της. Είναι το έργο του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γεννήτου κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Σήμερα έχω τη πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
0: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
1: Και μεγάλη διάρκεια.
0: Και μεγάλη,
1: στη μεγαλύτερη.
0: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, φεύγουμε από το ένα καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
1: Πάμε στο άλλο καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Το 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες. Είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Έγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Έγινα. Και λέω και στην Έγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Έγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Έγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας», τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
0: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
1: Το ευχόμαστε.
0: Θα φανούν και σκηνικά.
1: Ναι.
0: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος, σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
1: Χαίρομαι που το επισημαίνετε, και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε η ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
0: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Νομίζω ότι...
1: Μας τα πει ο κύριος Βρυζάκης, ναι, από τα καλύτερα.
0: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου ναι, εκεί, αν θυμάμαι.
1: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε... Τα 15 είναι σίγουρα.
0: Είναι σίγουρα, ναι. Πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
1: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βρυζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μια κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη Χήρα. Και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μια παράσταση η οποία παίζονταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους, και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη. Mm-hmm. Και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
0: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα. Να πω μόνο, το κείμενο έγινε του Βλάση.
0: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
1: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου, ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένι και Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα, και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα. Και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή, και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται, και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μίδια το 14 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι την ίδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου. Άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται Γιώργος Κωνσταντίνου να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου, και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κομμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση, και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά. Δηλαδή δεν γίνεται με πώς. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή, και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 2:30.
0: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, ναι, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
1: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
0: και
1: εδώ.
0: Έκανε
1: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε και πέρυσι νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί. Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
0: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
1: Ναι.
0: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέλος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτρου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
1: Εδώ να κάνω μια
0: επισήμαση. Όλοι αυτοί είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
1: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή, που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
0: είναι
1: και
0: πολύ,
1: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
0: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου της Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
1: και
0: μεγάλη
1: με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
0: Και περαστικά.
1: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον
0: και εγώ
1: δεν
0: έμαθα.
1: Θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
0: Περαστικά.
1: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
0: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε. Και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
0: Να κλείσουμε μια εικόνα. Την αφίσα του,
1: θεάτρου,
0: του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία την έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
1: Ναι.
0: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
1: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
0: Αυτή είναι, λοιπόν.
1: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
0: Ρίχτε τι εδώ.
1: Ναι, την ξεκίνησε...
0: Εδώ. Στην κάμερα, σε αυτή εδώ.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Στενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα. Τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Αίγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Αίγινας. Να έχει και το γεννητικό στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
0: Είναι ολοφάνερο.
1: Λοιπόν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι τη Ρούμελη, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω κάψωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό ότι μια παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι σύνθετο
0: είναι
1: το πράγμα.
0: Πολλά. Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: καλή
1: ευχαριστώ.
0: Δύναμη σε όλους.
1: Καλά, και
0: εύχομαι να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ... Είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις... ένα θέατρο
1: στο Καποδιστριακό
0: Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά. πώς θα φαίνεται?
1: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο. Mm-hmm. Ο χώρος είναι ιερός. Ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Αίγινας, είναι ιστορικός χώρος. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
0: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
1: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
0: Μάλιστα. Πολύ έτσι. Ωραία. Ωραία.
1: Να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
4: Καλώς σε βρήκα.
0: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
4: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, σαν και νομίζω ήμασταν από
0: πίσω, ναι.
4: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
0: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
4: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
0: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
4: Ναι.
0: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι, με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
4: Έχουμε, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό. Και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ. Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Mm-hmm. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπες, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος. Δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει? Αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή, φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω, τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό. Επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή οι χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα, και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index, που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
4: Ακριβώς.
0: Αν θα ήθελες.
4: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαρύνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και

0: ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
1: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
0: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
1: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
0: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μία σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
1: Μάλιστα.
0: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
1: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
0: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
1: όπως είναι
0: ναι, και... και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
1: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους? Συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους του ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν, ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
0: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά, που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο HET index, αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρες. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
1: Μάλιστα. Μετά τα ψυχωσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες,
0: λοιπόν,
1: σε κάποια άλλη κατηγορία.
0: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, στο έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε

0: ρήπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρήπους των ελαστικών. Είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός, γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο τοκετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι θάνατοι μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Και, mm-hmm. και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. Από την εμπειρία του πολύχρονου που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε εκείνη λοιπόν, την περίοδο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο. Γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους, προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τι θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο.
0: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο ΜΕΤΕΟ ανεβασμένο.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει...
1: Το heat index. Αν δεν
0: ακριβώς, καλά. Ο heat index, ακριβώς. Έτσι. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Ακόμα και αν δεν το βρει στο ΜΕΤΕΟ, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον, υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και
1: ποιος,
0: τα κατώτερα.
1: Ποιος συγκεκριμένος για εκείνη την...
0: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς, και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις, ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό εκείνες τις περιόδους. Θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σχέση με το καύσωμα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια είτε σωματική είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών.
0: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνιο εκείνη την ώρα.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
0: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Η απελευθέρωση μοιραζόντουσαν διαφορετικά ερώτημα.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ultra-V ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα κατά πράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι, πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν έναν δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μια νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Εννοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι,
1: με προτάσεις στις επιτροπές.
0: Να κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αίγινας. Στις πανελλαδικές εξετάσεις επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
4: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Αίγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Η τεπλή αρχή ήταν μηχανική, οπότε καταφέραν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσανε φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Ανδρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής της Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των ανδρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγγένεια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
2: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να, να είναι επιτυχημένη η έκθεση η σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτη και παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική νομαδική ομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα, μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Και, ναι. Και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην Πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία,
0: 3:30.
1: Αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ ο προπονητής του, Βασίλη Ζαμπέλη.
8: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλη να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ήθιστε, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της ψυχορήτητας κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κύριος Βουρλουμής ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
9: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
10: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά!
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια.

0: Ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
1: Πιο καλό.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους

0: 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
1: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
2: Και μεγάλη διάρκεια.
1: Και μεγάλη.
2: Στη μεγαλύτερη.
1: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, φεύγουμε από το ένα Καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
2: Πάμε στο άλλο Καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Το 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Αίγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Αίγινα. Και λέω και στην Αίγινα, γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Αίγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Αίγινα και εκτός Αιγίνης, και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας», τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
1: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο πρώην φυλακές θα φανούν πάρα πολύ.
2: Το ευχόμαστε.
1: Θα φανούν και σκηνικά.
2: Ναι.
1: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος, σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
2: Χαίρομαι που το επισημαίνετε, και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Και Σταύρου Ξάρχα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Λοιπόν,
3: η ώρα είναι.
2: Υπήρξε
3: 4.
2: Ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
1: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
2: Δεν το γνωρίζω.
1: Νομίζω ότι...
2: Μας τα πει ο κύριος Βρυζάκης, ναι, από τα καλύτερα.
1: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008, ξεκίνησαν κάπου ναι, εκεί, αν θυμάμαι.
2: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή, άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα, ναι. Πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
2: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βρυζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μια κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη Χήρα. Και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μια παράσταση η οποία πεζόταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους, και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη. Mm-hmm. Και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
1: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδικό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην παράσταση
1: πολύ ωραία
2: αυτή,
1: ιδέα.
2: Να πω μόνο, το κείμενο έγινε του Βλάση.
1: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
2: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
1: Μάλιστα.
2: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την Τρίτη 28 Ιουλίου, ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένι και Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με δύο στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα Τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα, και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα. Και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή, και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται, και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 2014 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται Γιώργος Κωνσταντίνου να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κομμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην Οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά. Δηλαδή δεν γίνεται με POS. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή. Και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπαιρέωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου. Για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
1: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
2: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
1: εδώ,
2: έκανε εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε και πέρυσι νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
1: Ναι.
2: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
1: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
2: Ναι.
1: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέλος Ανέστης. Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
2: Εδώ να κάνω μια
1: επισήμαση. Όλοι αυτοί είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
2: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
1: είναι
2: και
1: πολύ,
2: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
1: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου τη Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
2: και
1: μεγάλη
2: με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
1: Και περαστικά.
2: Γιατί
1: ταλαιπωρείται
2: και μάλλον
1: και εγώ
2: δεν
1: έμαθα.
2: Θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
1: Περαστικά.
2: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
1: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
2: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε. Και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
1: Να κλείσουμε με μια εικόνα. Την αφίσα του,
2: θεάτρου,
1: του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
2: Ναι.
1: Κάντε μου μια να τη δούμε στο...
2: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, mm-hmm. μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
1: Αυτή είναι, λοιπόν.
2: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
1: Ρίχτε τι εδώ.
2: Ναι, την ξεκίνησε...
1: Εδώ. Στην κάμερα σε αυτή εδώ.
2: Α.
1: Ναι, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Σωστενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα. Τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Αίγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Αίγινας. Να έχει και το γεννητικό στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
1: Είναι ολοφάνερο.
2: Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
2: Ναι.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, mm-hmm. μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι της Ρούμελης, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω κάψωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μία παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε και αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Είναι σύνθετο
1: είναι
2: το πράγμα.
1: Πολλά. Είναι πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
2: Καλά,
1: και έχουμε να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε δύο παραστάσεις. Ένα θέατρο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
2: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο. Mm-hmm. Ο χώρος είναι ιερός. Ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Αίγινας, είναι ιστορικός χώρος. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
1: Καλά, εννοούμε φωτισμό, ναι, τώρα προφανώς.
2: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία.
2: Να είστε
1: λοιπόν,
2: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
3: Καλώς σε βρήκα.
1: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την... πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν, ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, αυτό σου ζητάμε σήμερα, αυτό είναι το θέμα της εκπομπής και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
3: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμο, σαν και νομίζω ήμασταν από
1: πίσω, ναι.
3: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
1: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
3: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
1: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι. Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι, με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
3: Έχουμε, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό. Και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ, παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Mm-hmm. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μία περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπες, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες, δηλαδή ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4-5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20-25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει? Αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή, φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό. Επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή οι χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
3: Ακριβώς.
1: Αν θα ήθελες.
3: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαρύνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Mm. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή δίπλα κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
1: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
3: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
1: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
3: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μια σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
1: Μάλιστα.
3: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
1: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
3: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
1: όπως είναι
3: ναι, και... και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
1: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
3: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας, και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο HET index, αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρες. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Mm-hmm. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, mm-hmm. είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Mm-hmm. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
1: Μάλιστα. Μετά τα ψυχωσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες,
3: λοιπόν,
1: σε κάποια άλλη κατηγορία.
3: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, στο έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρήπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρήπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας.
0: Όχι, ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 4:30.
3: Που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνοι αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός, γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο το κετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα πρέπει να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα πρέπει να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή και ευνίδη θάνατη μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας ή που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. Από την εμπειρία του πολύχρονη που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε εκείνη λοιπόν, την περίοδο.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο, γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα, mm-hmm. δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τη θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο.
3: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο ΜΕΤΕΟ ανεβασμένο.
1: Ναι. Και θα πρέπει, το heat index.
3: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Έτσι. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο ΜΕΤΕΟ, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
3: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και
1: ποιος,
3: τα κατώτερα.
1: Ποιος συγκεκριμένος για εκείνη την...
3: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
3: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς, και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις, ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό εκείνες τις περιόδους. Θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
3: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωμα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
3: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια, μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράση.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
3: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
1: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών?
3: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος, γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό αγκοαίματος, θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-14, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, λέει όλος ο κόσμος για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
3: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Mm-hmm. Μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
3: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
3: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
3: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. Δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι, πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα, όταν να φτιάξουν έναν δρόμο.
1: Μάλιστα.
3: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
3: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
3: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
3: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
3: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Νοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Ναι,
1: με προτάσεις τις επιτροπές.
3: Να κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
3: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
3: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αίγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
4: Ναι, τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Αίγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στο S9. Είτε πλοία αρχή είτε μηχανική, οπότε καταφέραν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών.

να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσανε. Ήτανε, τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά, Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Ήτανε, περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσανε φέτος, οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής της Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά

0: επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
1: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που, υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμβαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
2: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
3: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
2: Που αρχίσαμε.
3: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως, και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
3: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
2: Έχουν και από την Αθήνα.
3: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
1: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
2: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτη της Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
5: Εγώ ευχαριστώ.
3: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος δήμος είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
5: Ενδέκατη.
3: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλή
6: το ραδιόφωνο του έχει να πόρτα.
3: Αλλά και φίλοι, φιλότατοι που έχουν κάνει έκπληξη.
6: 5.
3: Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
7: Χρόνια πολλά.
3: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω, πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
7: Πιο καλό.
3: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό. Και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γεννήτου κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει ένα μια τριτοβάθμια θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση Επιλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, ενώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
0: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
0: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
7: Και μεγάλη διάρκεια.
0: Και μεγάλη,
7: στη μεγαλύτερη.
0: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
7: Ακριβώς.
0: Έτσι, φεύγουμε από το ένα Καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
7: Πάμε στο άλλο Καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Έγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Έγινα. Και λέω και στην Έγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Έγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Έγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας». Τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
0: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο πρώην φυλακές θα φανούν πάρα πολύ.
7: Το ευχόμαστε.
0: Θα φανούν και σκηνικά.
7: Ναι.
0: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος, σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
7: Χαίρομαι που το επισημαίνετε, και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε η ιδέα γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
0: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
7: Δεν το γνωρίζω.
0: Νομίζω ότι...
7: Μας τα πει ο κύριος Βρυζάκης, ναι, από τα καλύτερα.
0: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου ναι. εκεί, αν θυμάμαι.
7: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
0: Είναι σίγουρα, ναι. Πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
7: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βρυζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μία κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη Χήρα. Και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μία παράσταση η οποία πεζόταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη. Mm-hmm. Και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
0: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδικό.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
7: Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα. Να πω μόνο το κείμενο έγινε του Βλάση.
0: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
7: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
0: Μάλιστα.
7: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένι και Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα. Και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή, διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 2014 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου, και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κομμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση, και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην Οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά. Δηλαδή δεν γίνεται με πώς. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή, και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
0: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, ναι, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
7: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
0: και
7: εδώ.
0: Έκανε
7: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε και πέρυσι νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
7: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
7: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
0: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
7: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
7: Ναι.
0: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέλος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτρου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
7: Εδώ να κάνω μια
0: επισήμαση. Όλοι αυτοί, ναι, είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα, ναι, μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
7: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή, που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν.
0: Είναι
7: και
0: πολύ,
7: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
0: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου της Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
7: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
7: και
0: μεγάλη
7: με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
0: Και περαστικά.
7: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον
0: και εγώ
7: δεν θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
0: Περαστικά.
7: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
0: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
7: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
7: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
0: Να κλείσουμε μια εικόνα. Την αφίσα του,
7: θεάτρου,
0: ναι, του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία την έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
7: Ναι.
0: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
7: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου έχω μαζί μου, mm-hmm, μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
0: Αυτή είναι, λοιπόν.
7: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
7: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
0: Ρίχτε τι εδώ.
7: Ναι, την ξεκίνησε...
0: Εδώ. Στην κάμερα, σε αυτή εδώ.
7: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Στενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας, και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Αίγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο...
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
7: Μάλλον είναι από τον
8: η
7: James
8: ώρα
7: Bond,
8: είναι 5 και 30.
7: Και να στην παραλία της Αίγινας. Να έχει και το εγινήτικο στοιχείο βέβαια, να μην είναι μόνο η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
0: Είναι ολοφάνερο.
7: Λοιπόν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
7: Ναι.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε.
7: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, mm-hmm, μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι της Ρούμελης, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω κάψωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μια παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
0: Μάλιστα.
7: Έχουμε και αυτό το θέμα. Έτσι. Είναι σύνθετο
0: είναι
7: το πράγμα.
0: Πολλά. Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Και εύχομαι να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε δύο παραστάσεις. Ένα θέατρο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά. Πώς θα φαίνεται.
7: Τίποτα. Πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο. Mm-hmm. Ο χώρος είναι ιερός. Ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Αίγινας, είναι ιστορικός χώρος. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
0: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
7: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία.
7: Να είστε
0: λοιπόν,
7: καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
9: Καλώς σε βρήκα.
0: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την... πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
9: Εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, αν και νομίζω ήμασταν από
0: πίσω. Πίσω, ναι.
9: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν...
0: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
9: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
0: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
9: Ναι.
0: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι, με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
9: Έχουμε, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό. Και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ. Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Mm-hmm. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπε, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει, αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία, αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό, επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή οι χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
9: Ακριβώς.
0: Αν θα ήθελες.
9: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν 2 βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαρύνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
0: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
9: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
0: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
9: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μία σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
0: Μάλιστα.
9: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
0: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
9: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
0: όπως είναι εκεί.
9: Ναι, και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
0: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
9: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο HET index αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρες. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Mm-hmm. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
0: Μάλιστα. Μετά τα ψυχωσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες,
9: λοιπόν,
0: σε κάποια άλλη κατηγορία.
9: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, Έχουμε τους ρήπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρήπους των ελαστικών. Είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο.

0: καλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός, γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο το κετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι ή θάνατη μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας ή που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. Από την εμπειρία του πολύχρονη που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε λοιπόν, εκείνη την περίοδο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο. Γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους, προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τι θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο.
0: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο ΜΕΤΕΟ ανεβασμένο.
1: Ναι. Και θα πρέπει, το heat index.
0: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Έτσι. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο ΜΕΤΕΟ, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον κανονίσει και να τον υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και
1: ποιος,
0: τα κατώτερα.
1: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
0: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπερτασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως, Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες

0: Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια, ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό εκείνες τις περιόδους, θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράση.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών?
0: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό όγκο αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-14, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως.
0: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Mm-hmm. Μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα mm-hmm. που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμεινη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Mm-hmm. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε mm-hmm. πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια. Έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα κατά πράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. Δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι, πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν mm-hmm. ένα δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει. Είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού
0: στην
1: Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η κυβέρνηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Νοείς την αυτοδίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Με προτάσεις τις επιτροπές.
0: Κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Να μορφύνουμε τη ζωή μας, να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αίγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το διευθυντή του σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
3: Ναι, τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Αίγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Η τεπλή αρχή ήταν μηχανική, οπότε καταφέρνουν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσανε φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δίκτυα τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο Πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες, και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση με Λανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μία έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρινόσαστε. Ναι,
4: ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό, πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα, επίσης, που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά, η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο. Γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, του Βουνοκτή Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
8: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς. Είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη. Ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό, μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
2: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ και εκκλησιαστικά θέματα.
3: 6 και 3.
2: Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
4: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και Και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συμπληρώνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
6: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
6: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
6: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
6: Βεβαίως.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
7: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγί. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
9: Εγώ ευχαριστώ.
8: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα. και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρες, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί. Έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
8: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν, είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
10: Χρόνια πολλά.
8: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινοϊκό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική, και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη, και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό, και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνοντας κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέρα

0: ότι ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή τσιμπάω να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
1: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
3: Και μεγάλη διάρκεια.
1: Και μεγάλη.
3: Στη μεγαλύτερη.
1: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι, φεύγουμε από το ένα καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
3: Πάμε στο άλλο καποδιστριακό.

0: από το κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Έγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Έγινα. Και λέω και στην Έγινα, γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Έγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Έγινα και εκτός Αιγίνης, και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας», τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
1: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
0: Το ευχόμαστε.
1: Θα φανούν και σκηνικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα
0: ευχόμαστε
1: που έχει μέγεθος,
0: ναι,
1: σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
0: Χαίρομαι που το επισημαίνετε, και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, mm-hmm, και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
1: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Νομίζω ότι
0: μας τα πει ο κύριος Βριζάκης,
1: ναι,
0: αυτά καλύτερα.
1: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου,
0: ναι,
1: εκεί, αν θυμάμαι.
0: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα, ναι, πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
0: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βριζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μια κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη Χήρα, και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μια παράσταση η οποία πεζόταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
1: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
0: Ναι. Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα. Να πω μόνο το κείμενο έγινε του Βλάση.
1: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
0: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
1: Μάλιστα.
0: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου, ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένικε Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα Τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτυρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7.
0: Και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα, και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή, και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται, και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 14 από την κυρία Μίνα Χειμώνα, και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου. Άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το Μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου η τελευταία παιδική παράσταση στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου, και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεχείς, έτσι, συνεπείς, συγγνώμη, συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές.
3: Κύριά σου, Κύριε των δυνάμεων βασιλεύσουν και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο σου στους αιώνας των αιώνων εν έσως είσαι, μακάρι ως ανήρω στην αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάζησαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην οθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μιέν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμην παραρρυπτίστα εν το οίκο του Θεού μου μάλλον οίκην μεν σκηνόμασιν αμαρτωτών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερίστα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου απέστρεψα στην εχμαλωσία νιακό. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίνη, διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύς των φοβμένων αυτών το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύγησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε του σου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλον σου Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και ποιητής και πολυέλεος πάση της επικαλυμμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσε τη φωνή της δύσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν θεής Κύριε και ουκ έστην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδηγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτο η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το ελαιός σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου. Και ου πρεθεντώσε ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και ελευθυνός. Επίβλεψον επεμέ και ελεησόν με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής της σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμείς ο δεσμακές κινθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοηθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν εμείς ο δεσμακές κινθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοηθησάς μου και παρακάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Των τίμιων σταυρών, των σωτήριων όπλων δεξόμεθα πιστή καθαρά διανία. Προέρχεστε με έλιγα αρθίαν χάριν δωρούμενος. Και ιόμενος ψυχών ομού και σωμάτων τα νοσήματα, διενεργία σαρή του Χριστού του Θεού ημών. Και νυν και εκεί στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο Δημά γεννηθεί εκ Παρθέν και Σταύρου συνυπομείνα αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσα και έγερ συνδείξα ω Θεό. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξουν τη φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δέξα την τακούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώζουν σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι' παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσεις την Διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός σου οφημών. Δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε τα σαμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κυρίες της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, κυριλέσου, κυριλέσου, κυριλέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς μας πειρασμόν, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού. Αμήν, εις επτύσου σήμερον ημάς συνήθρισε μνήμη εν τη Θεία Λάρνα και των ιερών σου λειψάνων. Πάντες ούν οι προσιώντες και προσκυνούντες, άπασαν δαιμόνων βλάβη να προσοβούνται και επικύλων οσημάτων λυτρούνται τάφος, μάκαρε, ευδόκιμε. Κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν, κυριελέσουν. Ο εν πάντη καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρή εντί της Ευαγγελίας των μελώδων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών τη ορατάφτα συντεύξης και ήθελαν τη ζωή ημών της τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσα ημάς από πάσης κλήψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτας των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε αμεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός και εξημάς συλλογήσει εμάς. Επιφώνει το γνώσιο ότι εφημάς και λέει σε εμάς. Δέστο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, που με καθίστες πόπιο με λίμας και άλλους κορούς όλους εγώ εμάς, εν ύβδο ποιο ξύλο κρυμάμε στο υπνό μου γιατί, και στο βράδυ σου οδοποίησε εσύ σου και χρονά ευρωθάν τον όλοι σας. Γελάς τη μίτσα με το λύση της ζωής του μάρτυμε και επιπρομίσουμε. Και ούκ και σβενάξει για τα όματα ημών και βλέψει εις ουρανού. Διότι κατελείουν δώσει και ο σύγχυσο και πολλέ θέσει ελληνικά σκορδιών ημών. Αλλά και τούν τη συνήκα στην καθότητα επιστημών, κύριε και το πιστοσύλλο, και ίσω που ονομάζεται το όνομα του Άγιον, ότι εξέβατε ό,τι ημέρα ημών. Εξέλε βάση του τατημένου χειρό, και άψη μείνει το μάτι μα και να έξω στο σαρκικό ημέρα φρόημα. Είναι το πολλά ποθέμα για άνθρωπο τα αντίστοματα. Και στη ζήση του μετέδε πω και δε ημών και ούτω, τη στρέφωθή μπροστά μα την αιώνια ανάβαση καταντήσμεν, και δα πάντα στη φρεμένη κατοικία. Σιγαριώτο η εθνική ευρωσύνη και αγαλία ζευγόντα. Χριστέω Θεό, η μονοσύνη του δόξα να πέμπουν. Στον άγχο του πατρίκ του Παναγίου και αγαθό ο οποίο πνεύματι, νυν και αή και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Δόξα σε Θεό, η ελπίση ημών, κύριε Δόξα. Χριστό, ο αληθινό Θεό ημών, τη πρεσβεία που να κράτα αυτό μητρό, του νύνα δόξα και περιμένα αποστόλων των οσύγκρατα φόρων πατερευών, Διονυσίου και Νιταρίου, του σύγκρατα φόρων πατερευών, ευδοκίμου και την ιερά μνήμη επτελέσαμε και πάντα των Αγίων. Ελεήσεξε ο Ιβάς καθώς φιλάνθρωπος και λίμο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσου και σώσον ημάς.
3: Αμήν.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντε νυν και αιν και σώμενος των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. εξομολόγησιν τη μεγαλοπρέπεια να ανεδύσον ο βαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινου στεγάζον εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θυσνεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επιπτερίων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίης σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τόπον όνε θεμελιώσας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρε εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσου εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσεται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλάται σε λάφη πέτρα καταφυγή της λαγοής. Επίησε σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επλήρωσας, επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέ σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού σε ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
5: Κύριε
3: ελέησον.
5: Ειρήνης και σωτηρίας ολικών ημών, Κύριε δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
5: Υπέτης ειρήνης με τους κόσμους, στα δύο του Αγίου, του Θεού Εκκλησιών και του Άγιου Ενώσεως, Κύριε δεηθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
5: Μεταπίσω βλαβείας και φόβο Θεού. Ισιώδεν αυτό του Κυρίου Δεϊτόμου.
3: Κύριε Λέησον.
5: Αρχιμισκόπου ημών Εφραίπε την Ιεβρυσιαρίου. Τσέρισο διαφορίας πάντα στο χέρι και του λαού του Κυρίου Δεϊτόμου.
3: Κύριε Λέησον.
5: Υπέρ της ερωτήσης και σχόλειων στάφους. Πάσιν εις πολλές χώρας και τροφής που την αυτές του Κυρίου Δεϊτόμου.
3: Κύριε Λέησον.
5: Πέρα χρυσίας έρευνα καρπό της γης. Και καιρών ελληνικών κύριε Δεϊτόμεν.
3: Κύριε Λέησον.
5: Υπρεπεώδη των χωρών των Ρωσούντων, Καμνών, Δεχμαλώτων και της Ιερίας αυτών, κύριε Δεϊτόμεν.
3: Κύριε Λέησον.
5: Πετωρίστε ρέγμα σε αποπάσεις λήψης οργής, κινδύνου και ανάγκης, κύριε Δεϊτόμεν.
3: Κύριε Λέησον.
5: Αντιλάβουσες του αιρέσου και διαφυλέξον ημάς ο Θεός, η συγχάρητη,
3: τη
5: Παναγία Σακράτου, ευλογημένη σε
3: δόξα, τη Χριστόφου Θεοτόπου,
5: με τα πάντα των Αγίων Ιμονεύσεντα σε αυτού του καλλιέργου και βάσα τη ζωή λοιπόν σε το Θεό παραπόμεθα.
3: Συ Κύριε.
5: Πρέπει σε δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρίκη του Υιό και το Αγίου Πνεύματι, την ηλικία της Ιησούδας των αιώνων.

Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δυνθήσαν, ως υπάρχος γης

Και τον Κύριο πάντοτε ευρέσετε αυτό πάντες οι λαοί υπέρ τα ορώμενα το νου όντως ανυψώσαντες με λυσαρκώς κατετέμοντο ή ευσεβέστητη και έγινε οι παιδες συμμητροί θεόφρονοι με γύσεις εν ελπίς συνευρουμένοι όν είναι πέτυχον Αβραάμ ανάπαυσαμένοι.

Κυρία της δόξα των άρθρωτων σου Αγίου, Αγίου Μάρκος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ίδια δύση, ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν, και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση και ρησυχήστε, πονέσαι εσύ Θεού, ζωήν οδηλούς.

0: ver padres sexuales, mujeres sexuales, ya es con el momento.
1: Αμήν καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φλεχθήνα ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και εκ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε
1: ελέησον.
0: Κύριε
1: ελέησον. Παράσχο
0: Κύριε.
1: Παράσχο Κύριε. Παράσχο Κύριε. Παράσχο Κύριε.
0: Ανώτηναν επέσκυτερη κακρή απολογία την επιτροπευρωτήματος της Σωτήσωμα.
1: Παράσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας Αγράτου
1: Παραγία Θεοτόκες σώσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων ημών έρθατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών στο τέτοιο παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ο Κύριος και σε την δόξα με Θεό τον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νίκια είχε σώμα στον άμα. Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου. Σε Κύριε.
0: Ήρθε το κράτο βασιλέ, ολογημένο και δεξιδεύει. Πατρό και του Ιού και του Ιού, βέβαια του νύχια ή και σώμα στον αιώνα.

0: Για να απολύσει ο Θεός δεύτερο τακτορίο σου να ρίγει ότι είδε αυτά είναι Συριός που ετοιμάσαι και τα πρόσωπα του λαού πως θα αποκάψει πετρών και δόξα λαούς Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον. Και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και δύναμη και δόξα Πατρός και Θεού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και

0: Ευλόγησον. Ευλογητός Χριστός ο Θεός, ο πάντων εν καί και σ' όνας τον όνομα.
1: Αμήν στερεώς ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και την ίσοτα αυτή σε αιώνα σε αιώνα.
0: Υπεραγία θα το έχει στο σερεμά.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτα των σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι κύριε Ευλόγησον.
0: Δόξα σε Θεό, ελπίση ημών, κύριε Δόξα σε Χριστό, ο αληθινό Θεό ημών. Τι ασπρεσβείε πανεκράτου και πανεμόμου γη από τη Μητρό. Η κεσία σου τιμίω δόξα προ τίτλο δρόμου και προ του Ιωάννου. Δυνάμει του τιμίου της οποίου σταυρού που και την πρόοδον εορτάζομαι τον Αγίνε δόξα και πανεφήμων Αποστόλων των Οσύγκαδεφόρων Πατερεμών Διονυσίου και Νυκταρίου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων Εδόξων Επτά Μακαβαίων Παίδων Σολομονής Μητρός Αυτών Ελεαζάρου του Διδασκάλου Αυτών και της Αγίας Μάρτυρος Ελέσης της Εγκυθύρης όν την Ιερά Μνήμη ευτελούμεν και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σωσέ ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμ ο Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσω και σώσον ημάς. Βοήθειά μας, καλό 15 Αύγουστο, από αύριο ξεκινά η νηστεία του 15 Αυγούστου. Πρώτα ο Θεός, θα γίνονται οι παρακλήσεις κανονικά στον Ιερό Ναό μας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί και ακολουθεί από το αγιασμό, επειδή είναι και πρωτομηνιά. Βοήθειά μας με το καλό της Παναγίας μας. Η λειτουργία βεβαίως αύριο το πρωί θα λειτουργήσουμε. Έτσι. Βοήθειά μας.

εσωτερικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κωμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, οι περισσότερες τρεις ή τέσσερις παραστάσεις, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά, δηλαδή δεν γίνεται με πώς. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, mm-hmm. Το κατάστημα που κάνει την προπόληση.

0: και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά, δηλαδή δεν γίνεται με πώς, γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή. Και βέβαια την βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
1: Θα πω εγώ τα ονόματα, αν μου επιτρέπετε, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
0: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
1: και
0: εδώ,
1: έκανε
0: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφιζόταν η Οργανωτική Επιτροπή κάποιος είπε και πέρυσι νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
1: Ναι.
0: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
1: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
0: Ναι.
1: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέζος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
0: Εδώ να κάνω μια
1: επισήμανση. Όλοι αυτοί είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
0: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος, μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
1: είναι
0: και
1: πολύ,
0: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
1: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου της Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
0: και
1: μεγάλη
0: εμπειρία. Με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
1: Και περαστικά.
0: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον.
1: Εγώ πρόσφατα
0: δεν
1: το
0: θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Έχει πει ότι θα έρθει.
1: Περαστικά.
0: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος.
1: Εθελοντής. Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
1: Να κλείσουμε με μια εικόνα. Την αφίσα του,
0: θεάτρου,
1: του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ. Κάντε μου μια να τη δούμε στο...
0: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
1: Αυτή είναι, λοιπόν.
0: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, την ξεκίνησε.
1: Ρίχτε τι εδώ.
0: Ναι, την ξεκίνησε.
1: Εδώ. Στην κάμερα, σε αυτή εδώ.
0: Α.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης ο Στενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος γραφίστας. Και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου. Και αυτή εγεννήτησα. Στους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν

0: να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Έγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Έγινας. Να έχει και το γεννητικό στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
1: Είναι ολοφάνερο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι της Ρούμελης, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω κάψωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μια παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Είναι σύνθετο
1: είναι
0: το πράγμα.
1: Πολλά. Είναι πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλή
0: ευχαριστώ.
1: Δύναμη σε όλους. Και εύχομαι να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις. Ένα θέατρο στο
0: Καποδιστριακό
1: Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
0: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο. Ο χώρος είναι ιερός. Ο χώρος είναι ένα τοπόσημο της Έγινας, είναι ιστορικός χώρος. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
1: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
0: Μόνο με λίγο φωτισμό. Ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία.
0: Να είστε
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
3: Καλώς σε βρήκα.
1: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
3: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, σαν και νομίζω ήμασταν από
1: πίσω, πίσω, ναι.
3: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
1: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
3: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
1: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
3: Ναι.
1: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση και τώρα βέβαια επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου, γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
3: Έχουμε... Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ. Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή. Δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Mm-hmm. Φαντάσου λοιπόν από τα 500 κυβικά εκατοστά, σε μία περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα αυτά που είπε, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος. Δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει, αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι
3: 8. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό. Επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα, και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index, που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
3: Ακριβώς.
1: Αν θα ήθελες.
3: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαρύνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Η νεφροπαθής και αυτή με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Mm. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή δίπλα κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
1: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
3: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
1: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
3: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μία σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
1: Μάλιστα.
3: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
1: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
3: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
1: όπως είναι και...
3: Ναι, και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
1: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
3: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας, και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο HET index, αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρες. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Mm-hmm. Όταν οι τιμές είναι πάνω από το 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, mm-hmm. είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Mm-hmm. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
1: Μάλιστα. Μετά τα ψυχοσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες, είναι, πάμε
3: λοιπόν,
1: σε κάποια άλλη κατηγορία.
3: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρύπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρύπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο το κετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι θάνατοι μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. Από την εμπειρία την πολύχρονη που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε λοιπόν, εκείνη την περίοδο.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπιση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες. Αν είσαι ηλικιωμένος, αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν, για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο. Γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα, mm-hmm. δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους, προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπιση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τη θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλάβαινε ότι δεν είναι μόνο.
3: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο μετέο ανεβασμένο.
1: Ναι. Και θα πρέπει, το heat index.
3: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Έτσι. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο μετεό, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον, υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
3: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και τα κατώτερα.
1: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
3: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
3: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς, και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις, ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό. Εκείνες τις περιόδους θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
3: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
3: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Mm-hmm. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει. Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
3: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά, και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή. Αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Mm-hmm. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά mm-hmm. να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν. Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών.
3: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί mm-hmm. το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό όγκο αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα. Mm-hmm.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
3: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm.
1: Μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
3: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα mm-hmm. που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Mm-hmm. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
3: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε mm-hmm. πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
3: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι. Πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν mm-hmm. έναν δρόμο.
1: Μάλιστα.
3: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
3: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
3: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
3: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
3: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Εννοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Ναι, ναι, ναι,
1: με προτάσεις τις επιτροπές.
3: Να αλλάξουμε κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
3: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
3: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Έγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
5: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Αίγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μια πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Είτε πλοία αρχίτερ μηχανική, οπότε καταφέραν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσανε φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε, ήταν πάρα πολύ καλά.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής της Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης,
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Αποτελεί έναν πολυσχεδί τόπο αισθητικής και κεραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας, την Ήριδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνω να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο από την Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος. Τον προϊστάμενο τότε. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί. Βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή. που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη. Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω. Επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδαξε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι. Και, ναι. Και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά.

0: Θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργασία για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
1: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
3: Και μεγάλη διάρκεια.
1: Και μεγάλη.
3: Στη μεγαλύτερη.
1: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι, φεύγουμε από το ένα Καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
3: Πάμε στο άλλο Καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Το 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Αίγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Αίγινα. Και λέω και στην Αίγινα, γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θεάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Αίγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Αίγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας». Τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
1: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε

0: με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
1: Το ευχόμαστε.
0: Θα φανούν και σκηνικά.
1: Ναι.
0: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος,
1: ναι,
0: σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
1: Χαίρομαι που το επισημαίνετε και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, mm-hmm, και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε η ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
0: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Νομίζω ότι...
1: Μας τα πει ο κύριος Βρυζάκης,
0: ναι,
1: αυτά καλύτερα.
0: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου,
1: ναι,
0: εκεί, αν θυμάμαι.
1: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε... Τα 15 είναι σίγουρα.
0: Είναι σίγουρα, ναι, πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
1: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βρυζάκης. Μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μία κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη Χήρα, και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μία παράσταση η οποία παίζονταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο, είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους, και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη, mm-hmm, και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
0: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδικό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στην παράσταση
0: πολύ ωραία
1: αυτή,
0: ιδέα,
1: να πω μόνο, το κείμενο έγινε του Βλάση.
0: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
1: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου, ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένι και Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με δύο στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα. Μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο Θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ίωνα είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 2014 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται Γιώργος Κωνσταντίνου να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κομμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, Όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά, δηλαδή δεν γίνεται με POS, γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή, και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
0: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
1: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
0: και
1: εδώ.
0: Έκανε
1: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε, και πέρυσι νομίζω, ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
0: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
1: Ναι.
0: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέζος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτρου Νεκταρία, Νικόλαο Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
1: Εδώ να κάνω μια
0: επισήμαση. Όλοι αυτοί είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
1: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
0: είναι
1: και
0: πολύ,
1: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
0: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου της Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
1: και
0: μεγάλη
1: με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
0: Και περαστικά.
1: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον
0: και εγώ το
1: δεν
0: έβαλα.
1: Θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
0: Περαστικά.
1: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
0: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ. Και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
0: Να κλείσουμε μια εικόνα. Την αφίσα του,
1: θεάτρου, ναι.
0: Του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
1: Ναι.
0: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
1: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, mm-hmm. μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
0: Αυτή είναι, λοιπόν.
1: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
0: Ρίχτε τι εδώ.
1: Ναι, την ξεκίνησε...
0: Εδώ. Στην κάμερα, σε αυτή εδώ. Μια χαρά. Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Στενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας, και Την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Έγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Έγινας. Να έχει και το εγινήτικο στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
0: Είναι ολοφάνερο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι τη Ρούμελη, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω καύσωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μία παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι σύνθετο
0: είναι
1: το πράγμα.
0: Πολλά. Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, καλή δύναμη σε όλους. Και εύχομαι να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις. Ένα θέατρο
1: στο Καποδιστριακό
0: Ορφανοτροφείο, και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
1: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο. Ο χώρος είναι ιερός. Ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Έγινας, είναι ιστορικός χώρος. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
0: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
1: Μόνο με λίγο φωτισμό. Ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν, ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, σαν και νομίζω ήμασταν από
0: πίσω,
1: λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
0: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
1: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
0: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι, με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου, γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
1: Έχουμε... Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή, ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα, λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ. Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή. Δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπε, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος. Δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει? Αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθροίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία, αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό, επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή οι χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα, και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αν θα ήθελες.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαρύνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Mm. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
0: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
1: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
0: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
1: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μια σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
0: Μάλιστα.
1: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
0: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
1: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
0: όπως είναι,
1: ναι, και... και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
0: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους του ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν, ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
1: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά, που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας, και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο heat index, αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρες. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
0: Μάλιστα. Μετά τα ψυχωσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες,
1: λοιπόν,
0: σε κάποια άλλη κατηγορία.
1: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, στο έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρήπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρήπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός, γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο το κετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή και ευνίδη θάνατη μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας ή που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
0: Μάλιστα. Από την εμπειρία του πολύχρονου που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε εκείνη λοιπόν, την περίοδο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο, γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τι θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο.
1: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο ΜΕΤΕΟ ανεβασμένο.
0: Ναι. Και θα πρέπει, το heat index.
1: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Έτσι. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένα απλό θερμόμετρο να βρίσκει την υγρασία και να τον, υπολογίζει από μόνος του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και τα κατώτερα.
0: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
1: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό εκείνες τις περιόδους. Θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
0: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
1: Ναι.
0: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωμα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν
1: ακριβώς
0: αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράση.
0: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
1: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν.
0: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών?
1: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό όγκο αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
0: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση, που λέει όλος ο κόσμος, λέει όλος ο κόσμος για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
1: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Mm-hmm. Η απελευθέρωση μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
1: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα mm-hmm. που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμεινη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Mm-hmm. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε mm-hmm. πολύ πιο προνομιούχοι.
0: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
1: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. Δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι, πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν mm-hmm. έναν δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
0: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
1: Για αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
1: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
0: Νοείς την αυτοδίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι,
0: με προτάσεις στις επιτροπές.
1: Κάτι προς το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
0: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής της Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη Σύριδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήριδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν συγκρίνω σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Ψυχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
5: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπουμε να τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή.

0: τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο Δήμο είναι μεγαλύτερη Δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη Δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχει είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιά ώρα, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιο ξενοδόχο και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σα το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
2: Ενδέκατη.
0: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε, γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι... Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά.
0: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν. Ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίας με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά. Που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά.
4: Πιο καλό.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό.

0: νομίζω πως το Part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πήγαινε σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα που είναι το νησί του πυλού και του χώματος. Πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά. Πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ,
0: έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια, παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
2: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
0: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
1: Και μεγάλη διάρκεια.
0: Και μεγάλη.
1: Στη μεγαλύτερη.
0: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, φεύγουμε από το ένα καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
1: Πάμε στο άλλο καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Το 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες. Είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Έγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Έγινα. Και λέω και στην Έγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Έγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Έγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας». Τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
0: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο πρώην φυλακές θα φανούν πάρα πολύ.
1: Το ευχόμαστε.
0: Θα φανούν και σκηνικά.
1: Ναι.
0: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος, σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
1: Χαίρομαι που το επισημαίνετε, και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε η ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
0: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Νομίζω ότι...
1: Μας τα πει ο κύριος Βριζάκης, ναι, από τα καλύτερα.
0: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου ναι, εκεί, αν θυμάμαι.
1: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε... Τα 15 είναι σίγουρα.
0: Είναι σίγουρα, ναι. Πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
1: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βριζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου, περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μια κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη Χήρα. Και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μια παράσταση η οποία πεζόταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους, και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
0: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
1: Ναι. Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα. Να πω μόνο, το κείμενο έγινε του Βλάση.
0: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
1: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου, ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένι και Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα Τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα, και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα. Και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή, και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται, και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μίδια το 14 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μίδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου. Άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου, και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κομμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή, και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση, και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια, ή μπορεί εκείνη την ώρα, ή από το κέντρο τύπου, και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην Οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά. Δηλαδή δεν γίνεται με πώς. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης, να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή, και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου, για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
0: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, ναι, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
1: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
0: εδώ,
1: έκανε εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε και πέρυσι νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όροι ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
0: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
1: Ναι.
0: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέλος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
1: Εδώ να κάνω μια
0: επισήμανση. Όλοι αυτοί, ναι, είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα, ναι, μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
1: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή, mm-hmm, που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Mm-hmm. Μπαίνουν,
0: όχι,
1: επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν.
0: Είναι
1: και
0: πολύ,
1: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
0: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου της Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
1: και
0: μεγάλη
1: με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
0: Και περαστικά.
1: Γιατί
0: βεβαίως
1: ταλαιπωρείται, ναι, και μάλλον
0: εγώ πρόσφατα το
1: δεν θα
0: έμαθα
1: την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
0: Περαστικά.
1: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
0: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
1: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ, και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
0: Να κλείσουμε μια εικόνα. Την αφίσα του,
1: α, ναι, θα
0: του
1: το
0: θεάτρου,
1: ναι,
0: του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία την έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
1: Ναι.
0: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
1: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου έχω μαζί μου, mm-hmm, μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
0: Αυτή είναι, λοιπόν.
1: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
0: Ρίχτε τι εδώ.
1: Ναι, την ξεκίνησε...
0: Εδώ. Στην κάμερα σε αυτή εδώ.
1: Α.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Στενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι γραφίστας, και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Αίγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Αίγινας. Να έχει και το γεννητικό στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
0: Είναι ολοφάνερο.
1: Λοιπόν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, mm-hmm, μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι της Ρούμελης, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω κάψωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μια παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Είναι, μάλιστα, σύνθετο,
0: είναι
1: το πράγμα.
0: Πολλά. Είναι πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: καλή
1: ευχαριστώ
0: δύναμη σε όλους.
1: Καλά,
0: και έχουμε να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις. Ένα θέατρο στο
1: Καποδιστριακό
0: Ορφανοτροφείο, και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά. πώς θα φαίνεται?
1: Τίποτα. Πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο. Mm-hmm. Ο χώρος είναι ιερός. Ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Αίγινας, είναι ιστορικός χώρος. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
0: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
1: Μόνο με λίγο φωτισμό. Ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία.
1: Να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
2: Καλώς σε βρήκα.
0: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την... πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
2: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, σαν και νομίζω ήμασταν από
0: είμασταν πίσω, ναι.
2: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
0: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
2: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
0: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι. Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
2: Έχουμε, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό. Και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ, παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Mm-hmm. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπε, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες, δηλαδή ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4-5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20-25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει? Αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω, τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό. Επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή οι χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για αρκετά
4: η ώρα είναι
2: διαστήματα της
4: 10:30.
2: Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα, και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Αν θα ήθελες.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαρύνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
0: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
2: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
0: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
2: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μία σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
0: Μάλιστα.
2: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
0: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
2: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
0: όπως είναι
2: ναι, και... και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
0: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους του ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
2: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο HET index αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρες. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
0: Μάλιστα. Μετά τα ψυχωσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες,
2: λοιπόν,
0: σε κάποια άλλη κατηγορία.
2: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρήπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρήπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός, γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο το κετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή και ευνίδη θάνατη μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας ή που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
0: Μάλιστα. Από την εμπειρία την πολύχρονη που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε εκείνη λοιπόν, την περίοδο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος, χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο, γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τη θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο.
2: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο ΜΕΤΕΟ ανεβασμένο.
0: Ναι. Και θα πρέπει, το heat index.
2: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Έτσι. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο ΜΕΤΕΟ, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον υπολογίζει από μόνος του.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και
0: ποιος,
2: τα κατώτερα.
0: Ποιος συγκεκριμένος για εκείνη την...
2: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
0: Μάλιστα.
2: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπερταστικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς, και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις, ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως, έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν το νάτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια. Ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό εκείνες τις περιόδους, θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
0: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
2: Ναι.
0: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
2: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια, μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράση.
0: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
2: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική, είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν.
0: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών?
2: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφιδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό γκοέματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-14, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
0: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, λέει όλος ο κόσμος για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως?
2: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία επειδή

0: αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Η απελευθέρωση
1: μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα mm-hmm. που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Mm-hmm. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον. Είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβέα ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου. Είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε mm-hmm. πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε
0: οξυγόνο,
1: σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι, πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν mm-hmm. έναν δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Εννοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι,
1: με προτάσεις στις επιτροπές.
0: Να αλλάξουμε κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αίγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το διευθυντή του σχολείου, κύριο Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
3: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Αίγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Η τεπλή αρχίζει μηχανική, οπότε καταφέραν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από τον τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Και

0: ίσως τους βοηθήσαν. Ήταν τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσαν φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε, ήταν πάρα πολύ καλά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών, που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Ανδρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής της Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των ανδρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ήρδος Κρητικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι...
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα, όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν συγκρίνω σας το πούμε. Ναι, ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
2: Για μας. Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήρυδα για αυτή την ομαδική έκθεση, όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχορήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κύριος Βουρλούμης είναι εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, ήμουν στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένα τέτοιο δήμο είναι. Μεγαλύτερη δήμη, βέβαια, από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε, δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη, όπως τα Γιάννενα, που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Η
6: 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτη και παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα μελανά, έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γεννητικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινοϊκό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση. Δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα οικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι, και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία, και ο άλλος στη Σύμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες, πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα, και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως. Καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι που πήραν μέρος, καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί. Την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
1: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
8: Και μεγάλη διάρκεια.
1: Και μεγάλη.
8: Στη μεγαλύτερη.
1: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση. Το Καποδιστηριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
8: Ακριβώς.
1: Έτσι, φεύγουμε από το ένα καποδιστηριακό, πάμε στο άλλο.
8: Πάμε στο άλλο καποδιστηριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστηριακό Ορφανοτροφείο. 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Έγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Έγινα. Και λέω και στην Έγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θεάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστηριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστηριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Έγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Έγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας». Τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και το κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
1: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
8: Το ευχόμαστε.
1: Θα φανούν και σκηνικά.
8: Ναι.
1: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος,
8: ναι,
1: σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
8: Χαίρομαι που το επισημαίνετε και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, mm-hmm, και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε η ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
1: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
8: Δεν το γνωρίζω.
1: Νομίζω ότι...
8: Μας τα πει ο κύριος Βρυζάκης,
1: ναι,
8: αυτά καλύτερα.
1: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008, ξεκίνησαν κάπου,
8: ναι,
1: εκεί, αν θυμάμαι.
8: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα, ναι, πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
8: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βρυζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μία κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη Χήρα. Και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μία παράσταση η οποία παίζονταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο, είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους, και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη, mm-hmm, και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
1: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
8: Ναι, ναι, ναι,
1: παιδικό.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
8: Στην παράσταση
1: πολύ ωραία
8: αυτή
1: ιδέα.
8: Να πω μόνο, το κείμενο έγινε του Βλάση.
1: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
8: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
1: Μάλιστα.
8: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένικε Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο Θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ίωνα είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 2014 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Η ώρα είναι 11:30.
8: Σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κωμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση Και από πέρσι υπάρχει πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια ή μπορεί εκείνη την ώρα ή από το κέντρο τύπου και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά, δηλαδή δεν γίνεται με POS, γιατί χρεώνεται το μαγαζί, mm-hmm. Το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή. Και βέβαια την βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
1: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
8: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
1: και
8: εδώ.
1: Έκανε
8: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφιζόταν η Οργανωτική Επιτροπή κάποιος είπε, και πέρυσι νομίζω, ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Ναι.
8: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
1: Ναι.
8: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
1: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
8: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
8: Ναι.
1: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέλος Ανέστης. Λαβούτα Άρτεμις, Μπίρτου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
8: Εδώ να κάνω μια
1: επισήμαση. Όλοι αυτοί είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
8: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
1: είναι
8: και
1: πολύ,
8: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
1: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου της Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
8: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
8: και
1: μεγάλη
8: με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
1: Και περαστικά.
8: Γιατί ταλαιπωρείτε και μάλλον
1: και εγώ
8: δεν
1: έμαθα.
8: Θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
1: Περαστικά.
8: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
1: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
8: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
8: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
1: Να κλείσουμε μια εικόνα. Την αφίσα του,
8: θεάτρου,
1: του φετινού θεάτρου, του φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
8: Ναι.
1: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
8: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
1: Αυτή είναι, λοιπόν.
8: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
1: Ωραία.
8: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
1: Ρίχτε τι εδώ.
8: Ναι, την ξεκίνησε...
1: Εδώ. Στην κάμερα, σε αυτή εδώ. Μια χαρά. Ναι, πολύ ωραία.
8: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Οστενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας, και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Έγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Έγινας. Να έχει και το εγινήτικο στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
1: Είναι ολοφάνερο.
8: Λοιπόν, εντάξει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
8: Ναι.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
8: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι τη Ρούμελη, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω κάψωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μία παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
1: Μάλιστα.
8: Έχουμε και αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
8: Έτσι. Είναι σύνθετο
1: είναι
8: το πράγμα.
1: Πολλά. Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
8: ευχαριστώ.
1: Δύναμη σε όλους.
8: Καλά,
1: και εύχομαι να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις. Ένα θέατρο
8: στο Καποδιστριακό
1: Ορφανοτροφείο, και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
8: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο. Ο χώρος είναι ιερός. Ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Έγινας, είναι ιστορικός χώρος. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
1: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
8: Μόνο με λίγο φωτισμό. Ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
1: Μάλιστα. Πολύ
8: έτσι.
1: Ωραία. Ωραία.
8: Να είστε
1: λοιπόν,
8: καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
11: Καλώς σε βρήκα.
1: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την... πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
11: Εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, σαν και νομίζω ήμασταν από
1: πίσω, ναι.
11: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
1: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
11: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
1: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι.
11: Ναι.
1: Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι, με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου. Γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
11: Έχουμε, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό. Και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7-7-49, 4-900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ, παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή, δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Mm-hmm. Φαντάσου λοιπόν από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει ειδικά στα εξασθενημένα άτομα αυτά που είπες στους ηλικιωμένους μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες, δηλαδή ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10 το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει, αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Mm-hmm. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό. Επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή οι χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
11: Ακριβώς.
1: Αν θα ήθελες.
11: Λοιπόν, Ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαραίνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαραίνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
1: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
11: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
1: άρα
11: είναι...
1: πρέπει να...

0: ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. Μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
1: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
0: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μία σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
1: Μάλιστα.
0: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
1: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
0: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
1: όπως είναι και...
0: Ναι, και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
1: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους τους ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν, ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
0: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά, που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Mm. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο heat index, αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρες. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Mm-hmm. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, mm-hmm. είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Mm-hmm. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
1: Μάλιστα. Μετά τα ψυχωσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες, πάμε είναι,
0: λοιπόν,
1: σε κάποια άλλη κατηγορία.
0: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρύπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρύπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να

0: βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός, γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο τοκετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή κεφνίδι θάνατοι μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητος ή που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
1: Μάλιστα. Από την εμπειρία του πολύχρονου που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε λοιπόν, εκείνη την περίοδο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες. Αν είσαι ηλικιωμένος, αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο το οποίο το διώχνει με τον υδρότα ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο, γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα, mm-hmm. δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα, μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τι θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο.
0: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες, είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο μετέο ανεβασμένο.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει
1: το heat index.
0: Ακριβώς, ο heat index, ακριβώς. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο μετέο, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον, υπολογίζει από μόνος του.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και τα κατώτερα.
1: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
0: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπρατασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια, ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό εκείνες τις περιόδους, θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
1: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωνα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Mm-hmm. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό ίδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει. Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
0: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχεις ζάλι και λιποθυμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Mm-hmm. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν. Mm-hmm.
1: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών?
0: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό όγκο αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
1: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως.
0: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Η απελευθέρωση
1: μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
0: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα mm-hmm. που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Mm-hmm. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ είμαστε mm-hmm. πολύ πιο προνομιούχοι.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
0: Βέβαια, έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι, πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα όταν να φτιάξουν mm-hmm. ένα δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
1: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
0: Για αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού
0: στην
1: Συμβούλου.
0: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
1: Εννοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι,
1: με προτάσεις στις επιτροπές.
0: Να κάτι προς το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
1: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Αίγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
3: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Αίγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Η τεπλή αρχείται μηχανική, οπότε καταφέρνουν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από το τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσανε. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσανε φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε ήταν πάρα πολύ καλά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας στην Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μία έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες, μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν σημαίνω σας το πούμε.
4: Ναι,
3: ποτέ, μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για δύο λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
5: Χρονομετρήστε παρακαλώ, δύο λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
5: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
5: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια.
4: Όλοι μας.
5: Επομένως. Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
5: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Ναι.
5: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή.
4: Για μας. Μήπως
3: λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
5: Θα τις ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις δύο λέξεις. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Αίγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτητας Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να προγραμματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
3: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
4: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρι, αχρησιμοποίητος χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως, η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
4: Όχι, πραγματικά, η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρες, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο. Γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, ο οποίος κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
4: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
4: Ελάτε μέσα. Έλα, πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα Μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα Μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα Μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα Μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα Μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήματα που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη. Ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο. Είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό που σπαρταρά. Αποτυχίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει του κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς. Είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας. Η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξης, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη. Ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα εγώ να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη και έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν πήραν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, την βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη, να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολύ, απλώς θα σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής της Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνη είδους κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
2: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως στη γνώση, να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας την Ήρυδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ναι, ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
3: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
4: 17 Σεπτεμβρίου. Ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
3: Που αρχίσαμε.
4: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
3: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουν τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
4: Και ευχαριστώ. Κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
3: Έχουν και από την Αθήνα.
4: Βεβαίως.
3: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
2: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
3: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω τις 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
5: Σκαζώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Έγινα Φυσική Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση από τις Ψυχορίτητες Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Πτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιήσει αυτή τη έκθεση σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλούμη. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του.
7: Ο κ. Βουρλούμη ήταν εδώ, αλλά μόλις αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
6: Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη τον Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγή Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτέκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κάτσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
8: Εγώ ευχαριστώ.
6: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο, είμαι στα Γιάννενα. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο, ένα τέτοιο δήμο είναι μεγαλύτερη δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλη δήμη όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θεία, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
9: Ενδέκατη.
6: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα Μελανά, που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021, και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 24. Έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτη και παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι. Ελάτε μέσα. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ. Και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
6: Ελάτε, ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικανική Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους στίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά.

Λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμιγώς. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια αγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην καυστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη, που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα, που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε. Και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης, που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική. Και το συγκλονιστικότερο όλων, το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά, οργανικό, ζωντανό, που σπαρταρά, από τυχείο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν, οι συμμετέχοντες, έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την ομαδική μετακίνηση. Δηλαδή, πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο. Συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα. Όχι στα Τρίκαλα, στο Καστράκι. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα, που είναι το νησί του πυλού και του χώματος, που είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρής, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, που είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη, μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσαν να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε. Δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ,
τότε

0: μαθητές της Μάρος έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν του ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και... και κάτσε, γιατί ξεχνάω ότι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά-σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26 και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να το δείτε, να μπαίνετε στην πινακοθήκη να βλέπετε, να ενημερώνεστε. Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχθεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6 και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ, τα θετικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
1: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία και ένα ιδιαίτερα...
3: Και μεγάλη διάρκεια.
1: Και, μεγάλη,
3: μεγαλύτερη.
1: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι, φεύγουμε από το ένα καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
3: Πάμε στο άλλο καποδιστριακό, φεύγουμε από το κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. 16ο λοιπόν φεστιβάλ θεάτρου Έγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Έγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Έγινα. Και λέω και στην Έγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θειάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το καποδιστριακό ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του καποδιστριακού ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Έγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Έγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας». Τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
1: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
3: Το ευχόμαστε.
1: Θα φανούν και σκηνικά.
3: Ναι.
1: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος,
3: ναι,
1: σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
3: Χαίρομαι που το επισημαίνετε, και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε η ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
1: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
3: Δεν το γνωρίζω.
1: Νομίζω ότι
3: μας τα πει ο κύριος Βριζάκης,
1: ναι,
3: από τα καλύτερα.
1: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν, κάπου,
3: ναι,
1: εκεί, αν θυμάμαι.
3: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε, τα 15 είναι σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα, ναι, πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
3: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βριζάκης, μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου περνάμε τώρα πλέον στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μία κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη Χήρα, και φορώντας τα γυαλιά να δω και τους συντελεστές κυρίως, παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μία παράσταση η οποία πεζόταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
1: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
3: Ναι, παιδικό.
1: Μάλιστα.
3: Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα. Να πω μόνο το κείμενο έγινε του Βλάση.
1: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
3: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
1: Μάλιστα.
3: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένι και Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτυρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα. Και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 2014 από την κυρία Μίνα Χειμώνα και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου, και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κομμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή, και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες τρεις ή τέσσερις παραστάσεις, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα, το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση, και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια, ή μπορεί εκείνη την ώρα, ή από το κέντρο τύπου, και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην Οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά. Δηλαδή δεν γίνεται με πώς, γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης, να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή, και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου, για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
4: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, ναι, γιατί βεβαίως πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
3: ναι, και ξέρετε κάτι να πω,
4: και
3: εδώ
4: έκανε
3: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ψηφιζότανε η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε, και πέρυσι νομίζω, ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
4: Ναι.
3: Υπάρχει πολλοί κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όρια ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί. Ναι. Και στην είσοδο και στην έξοδο.
4: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα. Ναι. Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια, νομίζω. Ναι. Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέλος Ανέστης, Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτου Νεκταρία, Νικόλαο Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονοταρίου Σοφία, Στουράιτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
3: Εδώ να κάνω μια
4: επισήμαση. Όλοι αυτοί, ναι, είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα, ναι, μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
3: Και κυρίως εδώ, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσιλός, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά, η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή, που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν.
4: Είναι
3: και
4: πολύ,
3: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
4: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου του Σοφιά είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
3: Ναι.
4: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
3: και
4: μεγάλη
3: με την ευκαιρία, κύριε Στριγκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
4: Και περαστικά.
3: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον
4: και εγώ
3: δεν
4: έμαθα.
3: Θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
4: Περαστικά.
3: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
4: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
3: Να είστε καλά.
4: Καλή δύναμη.
3: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
4: Να κλείσουμε με μια εικόνα. Την αφίσα του,
3: θεάτρου,
4: του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
3: Ναι.
4: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
3: Η αφίσα τώρα, εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, mm-hmm, μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
4: Αυτή είναι, λοιπόν.
3: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
4: Ωραία.
3: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
4: Ρίχτε τι εδώ.
3: Ναι, την ξεκίνησε...
4: Εδώ. Στην κάμερα σε αυτή εδώ.
3: Α.
4: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Στενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας, και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέτζου, και αυτή εγινήτησα, τους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Αίγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Αίγινας. Να έχει και το γεννητικό στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο το, η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
4: Είναι ολοφάνερο.
3: Εντάξει.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
3: Ναι.
4: Εμείς εδώ θα είμαστε.
3: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, mm-hmm, μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι τη Ρούμελη, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω κάψωνε, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό, ότι μία παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
4: Μάλιστα.
3: Έχουμε και αυτό το θέμα.
4: Μάλιστα.
3: Έτσι. Είναι σύνθετο
4: είναι
3: το πράγμα.
4: Πολλά. Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλή
3: ευχαριστώ.
4: Δύναμη σε όλους. Και έχουμε να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ, είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις ένα θέατρο στο
3: Καποδιστριακό
4: Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
3: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο. Mm-hmm. Ο χώρος είναι ιερός, ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Αίγινας, είναι ιστορικός χώρος. Δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
4: Καλά, εννοώ με φωτισμό, ναι, τώρα προφανώς.
3: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
4: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραία.
3: Να είστε
4: λοιπόν,
3: καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
5: Καλώς σε βρήκα.
4: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ. Με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν, ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
5: Και εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, αν και νομίζω ήμασταν από
4: πίσω, ναι.
5: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
4: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
5: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
4: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι. Είχε πολύ καλή ανταπόκριση. Και τώρα βέβαια, επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι με υψηλές θερμοκρασίες, θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου, γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
5: Έχουμε... Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7,749, 4,900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ. Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή. Δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπες, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει? Αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό, επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή οι χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός, απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
4: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
5: Ακριβώς.
4: Αν θα ήθελες.
5: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, επιβαραίνονται και αυτοί εξίσου. Δηλαδή φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Mm. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαραίνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ή για άτομα τα οποία
5: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτεθειμένοι σε κάθε στρες. μπορεί να κάθονται κάτω από τον ήλιο, κάτω από μια ομπρέλα, να ψήνονται και να μην το καταλαβαίνουν. Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα, όπως
4: είναι... Άρα πρέπει να έχουν κοντά τους κάποιο φροντιστή.
5: Εκεί πρέπει να έχουν έναν ενήλικα να τους προστατεύει. Ή μια σύζυγο ή κάποιον άλλον ενήλικα να τους προστατεύει και να τους βγάζει από το ακραίο στρες.
4: Μάλιστα.
5: Οι παρκισονικοί, οι οποίοι παίρνουν φάρμακα τα οποία και τους καθιστούν ανιδρωτικούς με τον ίδιο τρόπο, αλλά και τα φάρμακα, τα αντιχολινεργικά που τους δίνουμε, τους κόβουν την ικανότητα του υποθαλάμου για άμεση προστασία. Άρα κινδυνεύουν και αυτοί εξίσου. Όλοι οι ψυχιατρικοί ασθενείς, επειδή παίρνουν πάρα πολλά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, και σε αυτούς έχουμε διπλό μηχανισμό επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν και αυτοί είναι άμεσα εκτεθειμένοι.
4: Αυτός ο διπλός μηχανισμός επιβάρυνσης ποιος είναι?
5: Ο ένας είναι η έλλειψη του υδρότα, γιατί
4: όπως είναι
5: ναι, και... και ο δεύτερος είναι ότι τα φάρμακα που παίρνουν, τα NSSRI και όλα αυτά τα κεντρικώς ρόντα φάρμακα, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη βλάβη.
4: Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά στους ίδιους, συνήθως δηλαδή ένας διαβητικός ή ένα άτομο που παίρνει, είναι γνωστά στους οικείους του ώστε να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν, ή είναι γνωστά στους ίδιους ώστε να γνωρίζουν ότι όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν θα πρέπει να δείχνουν μια μεγαλύτερη προσοχή σε τις συνθήκες?
5: Φαντάζομαι ότι είναι γνωστά, αλλά το βαθμό της εξειδίκευσης είναι καθαρά προσωπικό και βέβαια αφορά τον θεράποντα γιατρό κάθε φορά, που θα τους λέει ότι ξέρετε παιδιά, από τις 10-11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δεν θα πρέπει να εκτίθεστε σε θερμοκρασίες ζέστης αλλά και υγρασίας. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε νησί που κάθε απόγευμα η υγρασία ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή βγαίνουμε κατά τις 7 η ώρα, αλλά αν η υγρασία είναι αρκετά υψηλή, κοντά στους 70 ή και παραπάνω βαθμούς, κινδυνεύουμε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ήλιος, ακόμα και αν δεν υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, κινδυνεύουμε εξίσου. Άρα ο HET index αυτός που είπαμε πριν, αν τις απογευματινές ώρες είναι πάνω από 40, δεν θα πρέπει να εκτιθέμαστε σε αυτό το ακραίο στρες. Θα μπορούσε να προσθεθεί λοιπόν και ο wet bulb temperature, που είναι ο δείκτης δυσφορίας. Αυτός είναι εξίσου πιο σημαντικός, αλλά δεν είναι τόσο χρήσιμος. Χρειάζονται ειδικά όργανα να το μετράνε. Όταν οι τιμές είναι πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου με αυτό το δείκτη, είναι απαγορευτικό ακόμα και στους νέους να αθλούνται στο γήπεδο. Ευτυχώς βγήκανε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι προσιτά. Με 24 ευρώ τα βρίσκει στο διαδίκτυο. Ένας αθλητής θα μπορεί να υπάρχει κάπου τοποθετημένο στο δικό μας το στάδιο και να βλέπουν πότε μπορούν να αθληθούν.
4: Μάλιστα. Μετά τα ψυχωσικά φάρμακα λοιπόν, που ανέφερες,
5: λοιπόν,
4: σε κάποια άλλη κατηγορία.
5: Πάμε βεβαίως. Έχουμε τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτοί λοιπόν, επειδή έχουν έλλειμμα οξυγόνου, το έντονο στρες γίνονται ταχυπνοϊκοί. Άρα αυτοί επιβαρύνονται με πάρα πολλούς τρόπους και κάνουν την αντίδραση που κάνει ο σκύλος στη ζέστη, γοργή, κοφτή και ρηχή αναπνοή. Αν σκεφτούμε όμως ότι ακόμα και πέρα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο μεγαλύτερη, έχουμε δηλαδή τα μονοξίδια του αζότου, έχουμε τους ρήπους των αυτοκινήτων, έχουμε τους ρήπους των ελαστικών, είναι μια ολόκληρη κατηγορία παραγόγων του πετρελαίου. Αυτά επηρεάζουν το όζον της ατμόσφαιρας, όχι το προστατευτικό όμως όζον που είναι στις ανώτερες στιβάδες, αλλά το όζον που εκλείεται από καταστροφή της ατμοσφαιρικής περιοχής που αναπνέουμε. Αυτό λοιπόν το όζον είναι αρκετά επικίνδυνο και εκλείεται από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Άρα αυτοί οι άρρωστοι, οι χρόνια αποφρακτικοί, κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και θα δεις ότι μειώνονται όλες οι λειτουργικές τους ικανότητες. Ο FEV1, ας πούμε, η μέγιστη εκπνευστική ροή, για παράδειγμα, πέφτει πάρα πολύ και χρειάζονται και περισσότερα φάρμακα. Οπότε είναι καλό να είναι πιο προστατευμένοι αυτές τις ώρες. Έπειτα, οι κατάκητοι, επειδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ιδιαίτερη προστασία. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά έχουν με βάση το βάρος του σώματος μεγαλύτερη επιφάνεια για να βγάλουν τη θερμότητα, αλλά δεν έχουν καλό θερμορυθμιστικό κέντρο και γι' αυτό και ανεβάζουν εύκολα θερμοκρασίες και γι' αυτό και ταλαιπωρούνται περισσότερο. Οι εγκυμονούσες, μια άλλη μεγάλη κατηγορία, ίσως κανένας δεν ξέρει ότι η εγκυμοσύνη στον καύσωνα, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, μπορεί να είναι η αιτία για να έχουμε μια, πώς να το πω, ένα παιδί να αποκτήσει διαταραχές στο DNA του και να παρουσιάσει τερατογένεση. Όπως επίσης στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο καύσωνας είναι εξαιρετικά κακός, γιατί μπορεί να κάνει πρώιμο τοκετό. Άρα λοιπόν οι εγκυμονούσες γυναίκες πρέπει να προσέχουν. Οι εξωτερικοί εργάτες, όπως είναι οι εργάτες του Δήμου, δεν θα έπρεπε να δουλεύουν 12-6 ή 12-7. Θα έπρεπε να δουλεύουν μέχρι το πρωί και μετά από τις 9-10 το απόγευμα και έπειτα. Mm-hmm. Πολλά εγκεφαλικά και εμφράγματα ή και ευνίδη θάνατη μπορεί να αποδοθούν σε εργασιακές παθήσεις. Γι' αυτό εμείς πάντα όταν δίνουμε μια άδεια γράφουμε αν αυτό είναι επαγγελματική νόσος ή όχι. Πρακτικά είναι επαγγελματική νόσος ο καύσωνας στους εργάτες καθαριότητας ή που εκτίθεται στην ύπαιθρο, δεν λέω στους γραφιάδες κτλ. Mm-hmm. Και βέβαια οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί έχουν μεγάλες επιφάνειες, αλλά με βάση τη μυϊκή τους μάζα υποφέρουν και αυτοί το ίδιο.
4: Μάλιστα. Από την εμπειρία την πολύχρονη που έχεις, έχεις διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας περίοδου με καύσωνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκείνη τη στιγμή, λόγω των συμπτωμάτων που έχουν, καταλαβαίνουν ότι έχουν μία από αυτές τις παθήσεις που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος να κατανοήσει ότι είναι διαβητικός σε εκείνη λοιπόν, την περίοδο.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα άτομα τα ευάλωτα να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η άμυνα του οργανισμού αρχίζει στο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, όταν έρχεται ο πρώτος καύσωνας, γιατί ας πούμε στο καλοκαίρι μπορεί να έρθουν 4-5 επεισόδια καύσωνας, το πρώτο πάντα είναι και το πιο επικίνδυνο. Για να μπορέσει να ανεβάσει τον όγκο αίματος με φυσιολογική αντιρρόπηση το σώμα θέλει από 10 μέχρι 15 μέρες, αν είσαι ηλικιωμένος. Αν είσαι πιο μικρός μπορεί να χρειαστεί και λιγότερος χρόνος. Άρα λοιπόν για να ανεβάσει το προσλαμβανόμενο νάτριο, το οποίο το διώχνει με τον υδρότα, ή για να ανεβάσει τον όγκο αίματος χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη, στον πρώτο καύσωνα πάντα, επικίνδυνη περίοδος είναι το δεύτερο με τρίτο 24ωρο, γιατί μέχρι τότε ο άρρωστος δεν νιώθει συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν νιώθει αφυδάτωση, δεν έχει τα χαρακτηριστικά στο δέρμα, δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό πάντα λέμε στους ηλικιωμένους προσέξτε τη δεύτερη με τρίτη μέρα. Μπορεί να αισθάνεστε καλά. Μην πηγαίνετε στην λαϊκή, μην κάνετε άσκοπες διαδρομές, γιατί τότε κινδυνεύετε περισσότερο. Στο δεύτερο κύμα καύσωνα ή στο τρίτο, ο οργανισμός έχει αναπτύξει την αντιρρόπηση και δεν κινδυνεύει τόσο.
4: Μάλιστα. Μάλιστα. Λέμε συνήθως κύμα καύσωνα, αλλά ο καύσωνας προσδιορίζεται από τι θερμοκρασία ή ανάμεσα σε ποιες θερμοκρασίες, τι εύρος θερμοκρασιών. Και από αυτά που μου είπες καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο.
5: Είναι αυτολικά, ήταν η παλιά εκτίμηση που είχαμε όλοι. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να μετράμε τους καινούριους δείκτες. Είναι αυτό που είπες ότι υπάρχει στο ΜΕΤΕΟ ανεβασμένο.
4: Ναι. Και θα πρέπει, το heat index.
5: Ακριβώς, ο heat index. Ακριβώς. Έτσι. Και θα πρέπει με αυτό να κινούμαστε και όχι με τη θερμοκρασία. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν το βρει στο ΜΕΤΕΟ, μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία στο χώρο του με ένα απλό θερμόμετρο, να βρίσκει την υγρασία και να τον κανονίσει και να τον υπολογίζει από μόνος του.
4: Μάλιστα.
5: Είναι ακόμα πιο αξιόπιστος. Και βέβαια να δει τα ανώτερα και
4: ποιος,
5: τα κατώτερα.
4: Πιο συγκεκριμένος για εκείνη την...
5: Ναι, πού αισθάνεται καλύτερα και πού αισθάνεται χειρότερα.
4: Μάλιστα.
5: Μια απλή παρατήρηση στα φάρμακα, αν και πιστεύω ότι είναι έργο του κάθε θεράποντα γιατρού. Όλα τα αντιπερτασικά φάρμακα, η γνώμη μου είναι ότι χρειάζονται μια μικρή μείωση, όχι όμως να τα καταργήσουμε παντελώς και ίσως καμιά φορά να τα μεταφέρουμε προς τις 8 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή οι άρρωστοι που παίρνουν πρωινές δόσεις ίσως θα ήταν πιο φρόνιμο να τα μεταφέρουν προς το απόγευμα. Αλλά και πάλι είναι προσωπική παρατήρηση, δεν την εκφράζω για όλους τους γιατρούς. Κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα είναι όλα της πιέσεως. Έχουμε αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Αυτά επηρεάζουν τον άξονα των φαρμάκων, των αντιπερτασικών, κυρίως τα νεφρά. Επηρεάζουν τον άτριο, επηρεάζουν το κάλιο. Όπως φάρμακα κάποιων ψυχιατρικών παθήσεων, το λίθιο ή κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα, τα οποία στον καύσωνα μειώνεται η ουδός της επιληψίας, άρα εύκολα έχουμε τέτοια επεισόδια, ή το λίθιο, για παράδειγμα, στους ψυχιατρικούς αρρώστους γίνεται πιο τοξικό εκείνες τις περιόδους, θα πρέπει ο νευρολόγος να δώσει μεγαλύτερη προσοχή, να μειώσει δηλαδή λίγο τις δόσεις. Όλα τα αντιψυχωσικά και τα αντικαταθλιπτικά επίσης πρέπει να μειώνονται. Έχουμε δηλαδή μια πλειάδα φαρμάκων που πρέπει να προσέχουμε, όχι να τα κόψουμε, απλώς θέλει πολύ πιο μεγάλη προσέγγιση και βέβαια και πιο τακτικές εξετάσεις αίματος.
4: Μου είπες προηγουμένως για το μπάνιο.
5: Ναι.
4: Δεν συνδέεται, μάλλον έχει ένα βαθμό σύνδεση με το καύσωμα, με την έννοια ότι όλοι μας θα πάμε για μπάνιο όταν αυξηθεί η θερμοκρασία. Πού είναι εκεί η παγίδα?
5: Λοιπόν, υπάρχουν δύο είδη παγίδας. Το ένα είναι το ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία του πυρήνα και πέφτουμε με μιας για να την αποκαταστήσουμε. Αυτό δεν είναι και τόσο καλό, ακόμα και για τους νέους. Στους νέους, για παράδειγμα, και μετά θα πω για τους πιο ηλικιωμένους, μπορεί να τους κάνει βραδικαρδία ή απότομη πτώση μέσα στο νερό, όπως επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει και μηχανισμό κοιλιακής ταχυκαρδίας. Δεν είναι λοιπόν σπάνιο κάποιος νέος 20-30 να έχει τέτοια δύσκολη αντιμετώπιση στο νερό. Οι πιο ηλικιωμένοι, τι συμβαίνει? Θα πρέπει να πέφτουν προοδευτικά, δηλαδή να βάζουν πρώτα τα πόδια μετά τις βουβονικές χώρες και μετά τις μασχάλες. Να κατεβάσουν δηλαδή προοδευτικά τη θερμοκρασία του πυρήνα. Σε έναν ηλικιωμένο, όταν μπει απότομα στη θάλασσα, ενδέχεται να του κάνει από πνευμονικό είδημα μέχρι οτιδήποτε. Είναι δηλαδή όλες οι πιθανότητες ενδράσει.
4: Αυτό θα μπορούσε, επειδή μιλάς για απότομη πτώση θερμοκρασίας του πυρήνα, θα μπορούσε να συμβεί και με ένα παγωμένο ντους, ένα ηλικιωμένο.
5: Ακριβώς, ναι. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε ακόμα τις ικανότητες άμυνας του οργανισμού. Οι άρρωστοι που παίρνουν πολλά φάρμακα που μπλοκάρουν τους μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή όταν δίνουμε φάρμακα που είναι βραδικαρδιακά και εσύ πρέπει να αυξήσεις την παροχή, αν δεν σου αφήνει η καρδιά την ικανότητα να τρέξει γρήγορα, μπορεί να έχει ζάλι και λιποθυμία.
4: Μάλιστα.
5: Άρα λοιπόν τα φάρμακα είναι πολύ μεγάλος φαύλος κύκλος και πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε και είναι εξατομικευμένα για τον κάθε έναν από εμάς. Απλώς τελευταία βλέπουμε πολλά σπάνια βέβαια, αλλά βλέπουμε επεισόδια ανθρώπων που ενώ μπαίνουν μέχρι το γόνατο παρουσιάζουν συγκοπτικά επεισόδια. Αυτό είναι αποτέλεσμα του θερμικού σοκ. Και είναι αδυναμία των αντιρροπιστικών μηχανισμών. Άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, με νοσογόνο παχυσαρκία, άνθρωποι που είναι εξασθενημένοι από μια ασθένεια, είτε σωματική είτε ψυχική, άνθρωποι που παίρνουν πάνω από 2-3 φάρμακα, αυτοί θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας κάνουν και 2-3 λεπτά να μπουν μέσα στο νερό. Δεν χρειάζεται να ευνηδιάζουν το σώμα τους πέφτοντας με την πλάτη ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο θέλουν.
4: Υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν τη διατροφή σε σχέση με τις κατηγορίες ασθενών?
5: Οι δύο μεγάλες πληροφορίες που έχουμε είναι το αλκοόλ, το οποίο μας αφυδατώνει ακόμα, και ο καφές. Εννοείται βέβαια ότι κανένας δεν θα πάει να κάνει μπάνιο φαγωμένος. Γιατί το πεπτικό σύστημα από 1,2-1,4 λίτρα που παίρνει κατά λεπτό όγκο αίματος θα φτάσει στα 2 και τα 2,5. Άρα λοιπόν θα αρχίσει να παρουσιάζει ισχυμία ο εγκέφαλος, η καρδιά και ούτω καθεξής. Συνεπώς το φαγητό, ειδικά το 12-4, είναι πολύ επικίνδυνο να εκτίθεσαι σε μπάνια εκείνη την ώρα.
4: Επειδή έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, βλέπεις να επιβαρύνεται αυτή η ιστορία όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή η κλιματική κρίση που λέει όλος ο κόσμος, για αυτήν, έχει επιβαρύνει αυτές τις καταστάσεις? Βλέπεις δηλαδή να υπάρχει διαφορά από τους ασθενείς σου με τα ίδια νοσήματα πριν 30 χρόνια με ό,τι υπάρχει τώρα? Βλέπεις να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα περιστατικά ή πιο βαριά ίσως.
5: Η κλιματική κρίση είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι, αλλά θα έλεγα ότι οι δείκτες υγείας μας είναι αρκετά επιβαρημένοι, γιατί όσο ανεβαίνει το χρόνιο στρες για πολλούς λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς κλπ, τόσο εκτιθέμεθα, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που είχαν μεγαλύτερη μακροζωία, επιβίωση κτλ, μπήκαν και αυτοί στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, άρα συμμετέχουν στο ίδιο στρεσιογόνο περιβάλλον. Συνεπώς, οποιοδήποτε υποχρεώνεται να ζει σε έντονη ψυχοκινητική δραστηριότητα, είτε σωματική ανάλογη, έχει τους ίδιους κινδύνους. Κάτι που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
4: Mm-hmm. Μοιραζόντουσαν διαφορετικά ρόλοι.
5: Η απελευθέρωση της γυναίκας, η γυναίκα mm-hmm. που ήταν στο σπίτι με τα παιδιά, είχε λιγότερους κινδύνους, γι' αυτό και είχαν και μακροβιότερη επιβίωση. Πέρα από την έμμηνη ρίση που τους προστάτευε, είχαν μεγαλύτερη επιβίωση. Τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο συγκλίνουν. Mm-hmm. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής σαφώς και επηρεάζει και έχει να κάνει με το μηχανισμό του όζοντος και με όλα αυτά τα βλαπτικά που εισπνέουμε, τα παράγωγα του πετρελαίου που εισπνέουμε στο περιβάλλον, είναι τα λεγόμενα οι οργανικές ενώσεις, αλλά και η ούλτραβε ακτινοβολία, αλλά και τα οξύδια του αζότου, είναι αυτός ο τριπλός συνδυασμός που πραγματικά μας σκοτώνει.
4: Μάλιστα.
5: Εμείς βέβαια στο νησί εδώ mm-hmm. είμαστε πολύ πιο προνομιούχοι.
4: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω, ότι εμείς ζούμε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον.
5: Βέβαια. Έχουμε καθαρό οξυγόνο, είτε από τα δέντρα, γι' αυτό και εγώ το όνειρό μου ήταν να δω μια Αίγινα καταπράσινη και πολύχρωμη. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω ποτέ. Δηλαδή να ομορφύνει όπως είναι, πας στην Ιαπωνία και βλέπεις απίστευτα όμορφα κομμάτια. Ένα δέντρο το σέβονται, δεν το ξεριζώνουν, το βγάζουν με προσοχή και το πάνε πιο πέρα, το να φτιάξουν mm-hmm. έναν δρόμο.
4: Μάλιστα.
5: Και βέβαια η θάλασσα που παράγει πεντακάθαρο οξυγόνο με το πλακτόν που έχει, είμαστε σε ένα πολύ προνομιούχο περιβάλλον.
4: Μόνο που πρέπει να το προσέχουμε και να το σεβόμαστε.
5: Ακριβώς.
4: Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπες και νομίζω θα το τιμήσουν και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Επιφυλάσσουμε για μία νέα πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση.
5: Για αυτοδιοίκηση.
4: Ναι, θα μιλήσουμε γιατί έχεις και το ρόλο και τις ευθύνες του Δημοτικού Συμβούλου.
5: Στην αντιπολιτευόμενη ομάδα, ναι.
4: Βεβαίως.
5: Η αυτοδιοίκηση είναι ένας πολύ μεγάλος μοχλός που θα μπορούσε να ανεβάσει την Αίγινα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Αίγινα θα έπρεπε να είναι 10 φορές καλύτερη από το Μονακό. Μακάρι όλοι εμείς να συμμετείχαμε έστω και σε ένα ελάχιστο κομμάτι. Μακάρι.
4: Νοείς την αυτοδιοίκηση, εννοείς το Δημοτικό Συμβούλιο.
5: Ναι,
4: με προτάσεις της Επιτροπής.
5: Κάτι προς το καλύτερο.
4: Μάλιστα.
5: Να μορφύνουμε τη ζωή μας. Να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αν δεν μας αφορά.
4: Λες ουσιαστικά να δείξουμε ενδιαφέρον. Αυτό λες.
5: Ναι.
4: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το 2004 ήμουνα καλεσμένη το καλοκαίρι στο Λουγκάνο στο φεστιβάλ της Μάρτα Άργεριχ, της φίλης μου, της εκπληκτικής πιανίστας. Λοιπόν, άκουσα πολλή μουσική από νέους ανθρώπους. Αυτό το φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ζωντανό και είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και συνέπεσε εκείνη τη χρονιά να αγοραστεί το σπίτι μου εδώ στην Αίγινα. Διότι κάτι πουλήθηκε στο Μαρούσι, που είχε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε πάρει μεγάλη αύξηση. Και με αυτά τα λεφτά σκέφτηκα να πάρω το σπίτι αυτό στην Αίγινα, γιατί η μητέρα μου ερχόταν πάντοτε στην Αίγινα και είχαμε πάντα μια επαφή συναισθηματική με την Αίγινα. Και βρέθηκε αυτό το ωραίο σπίτι και το αγόρασα και τότε σκέφτηκα να κάνω αυτό το φεστιβάλ. Δηλαδή όλα ήρθανε μαζί. Και, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν αποφάσισα να ρισκάρω, γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ήταν ένα όραμα, μια φαντασία δική μου, και μάλιστα είχα πάει στο δήμαρχο, ο οποίος χαμογελούσε, δεν το πήρε στα σοβαρά. Αλλά εγώ κάλεσα ανθρώπους αξίας, ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ στη μουσική, και έγινε η πρώτη χρονιά, το 2005, με επιτυχία. Αυτό μου έδωσε πολύ μεγάλο έναυσμα και ενθουσιασμό για να συνεχίσω. Και τότε είχα καλέσει τους φίλους μου του εξωτερικού, όπως και την πρώτη χρονιά το εγγενίασαν και φίλοι του εξωτερικού, η Λίλη Μάισκι, η Γκαμπριέλα Μοντέρο, σπουδαίοι άνθρωποι, η μία είναι πιανίστα, η άλλη είναι βιολίστρια. Και το πλαισίωσαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και αγάπη. Γιατί όπως σας είπα, εγώ ερχόμουν από το Λουγκάνο, όπου ήταν όλοι οι καλλιτέχνες και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές,

και συμπορευόντουσαν συγκλονιστικά. Και έτσι το ένα έφερε το άλλο και συνεχίστηκε το φεστιβάλ. Τη δεύτερη χρονιά είχαμε πάρα πολλούς βιολιστές. Μάλιστα είχε γίνει και μια τρομερή μπόρα, όπου έπρεπε να μαζέψουμε όλα τα όργανα και πήγαμε στην Άννα Κλώνου και συνεχίσαμε. Καταπληκτική στιγμή, συγκλονιστική. Και συνεχιζόταν με πολύ μεγάλη ζέση το όλο θέμα και έπαιζα κι εγώ βέβαια, όχι πολύ, λίγο. Ήμουνα πλαισιωμένη από όλους αυτούς τους καλλιτέχνες και το σπουδαίο είναι ότι το αγκάλιασε το εγενήτικο κοινό και έρχονταν και επίσης άνθρωποι από την Αθήνα. Αυτό το χρωστάω και στους καταπληκτικούς ακροατές της Έγινας που τόσο πολύ, με τόσο ενθουσιασμό το αγκάλιασαν, σε φίλους που έχουν σπίτι εδώ, όπως στη Βένια Δημητρακοπούλου, όπως τον Γιώργο τον Καλόφωνο, τον δήμαρχο τότε, τον κύριο Μούρτζη. Και έτσι δεν χάσαμε ούτε ένα χρόνο, εκτός από το χρόνο με το COVID που σταμάτησε. Ιδαλλιώς κάθε χρόνο έχουμε ένα σπουδαίο πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου και που το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Πολλά περιστατικά μπορώ να θυμηθώ. Σκέφτομαι να το αναλάβει η αγαπημένη μου σπουδαία μουσικός η Έλενα Χούντα μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη που αλληλοσυμπληρώνονται, είναι πάρα πολύ άξιες και οι δύο γυναίκες αυτές. Τι θυμάμαι, θυμάμαι πολλά πράγματα και πολύ ουσιαστικά και χαριτωμένα. Κάποια στιγμή, όχι πολύ μακριά, πολύ πρόσφατα, πριν από 2-3 χρόνια, γιατί το έχω πολύ φρέσκο στο μυαλό μου, θέλησα να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Ραβέλ. Και οργάνωσα το πρόγραμμα αναλόγως. Και κάποια στιγμή ένας ακροατής λέει, καλά, οργανώνετε, αφιερώνετε ένα πρόγραμμα στο Ραβέλ χωρίς τον Πολερό. Το Πολερό είναι το πάρα πολύ διάσημο. Και τότε η Έλενα Χούντα μου λέει, πάμε, πάμε να το παίξουμε. Και βρεθήκαμε στο ίδιο πιάνο να παίζουμε τον Πολερό. Είχε τρομερή επιτυχία. Πάρα πολύ σπουδαίο σημείο, στιγμή του φεστιβάλ. Άλλο ήταν μία φορά, όπως σας είπα, στην αρχή που έπιασε μία τρομερή μπόρα και τι να κάνουμε. Και είπαμε στον κόσμο, ήταν τότε ο Γκέζα Λεγκότσκι, ένας σπουδαίος βιολιστής που θα έπαιζε, μαζί με άλλους συναδέλφους βιολιστές και τους προτείναμε αν θέλουν να έρθουν στην Άννα Κλώνου να συνεχίσουμε στη βεράντα. Και έτσι και έγινε. Αυτό είναι λίγο πιο παλιό. Άλλες αναμνήσεις. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι όταν παίζουν αυτοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι ένας και ένας, εγώ η ίδια συγκινούμαι πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ μία σκέψη ανταλλαγής. Δηλαδή, θα σε καλέσω και μετά θα με καλέσεις. Αυτό είναι εκτός του σκεπτικού του φεστιβάλ μου και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενη που το κράτησα μέχρι τώρα, έτσι. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο και πιο πολύ. Έρχονται και άνθρωποι και από την Αθήνα, εκτός από τους Αιγινίτες. Τι να πω, έχω πάρει μεγάλη χαρά και μία δικαίωση για τον κόπο που έχω κάνει στη ζωή μου με τη μουσική. Είναι η αυλή του Σωτήρος, γιατί εκεί έχουν γίνει τα πιο θαυμάσια πράγματα, λίγο πιο σε μικρό κάδρο. Στην Άβρα έχουμε ζήσει επίσης πολλές καταπληκτικές βραδιές. Φέτος θα έχουμε πρώτο Θεός τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχουν υπάρξει άνθρωποι

0: μεγάλη ακτινοβολία όπως η Μαρία Φαραντούρη, η Έλλη Πασπαλά, η οποία και φέτος θα έρθει. Μια αξέχαστη βραδιά ήταν όταν ήρθε η κρατική ορχήστρα Αθηνών και έπαιξε Μπετόβεν. Έχει έρθει η κρατική ορχήστρα με διευθυντή τον Βίρονα Φιδετζή και μετά έχει έρθει πάλι μια καταπληκτική ορχήστρα πάλι με τον Βίρονα Φιδετζή που λέγεται, ονομαζόταν Φιλαρμόνια και ακόμα ονομάζεται Φιλαρμόνια. Έχουν παιχθεί σπουδαία έργα και με πάρα πολύ μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη, όπως η Τρίτη Συμφωνία του Μπετόβεν. Είχα καλέσει και την καταπληκτική Αρλέτα που μας έχει αφήσει και τραγούδησε μια βραδιά. Μαγική ήταν η βραδιά αυτή. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Τόσο οικία, έλεγες ότι αύριο έγινε ένας μικρός χώρος. Την τόσο επικοινωνιακή και μυστικιστική φωνή της Αρλέτας. Το θεατράκι Μολφέση επάνω στην Παχιωράχη που φιλοξένησε πολλές συναυλίες και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πλησιωνόταν από την καταπληκτική θέα και την αγάπη των ανθρώπων που ξεκίνησαν από κάτω να έρθουν πάνω στο βουνό και ανεξίτηλες στιγμές στη μνήμη μας. Ελπίζω να συνεχιστεί. Έγινε το όλο με πολύ αγάπη, είναι μια προέκταση της δικής μου σχέσης με τη μουσική που άρχισε από τα παιδικά μου χρόνια, από τα 6 μου χρόνια και αυτό είναι σαν μια ολοκλήρωση της πορείας μου γιατί αυτό που μου άρεσε πάντα είναι να μοιράζομαι τη μουσική με τους άλλους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω και πολύ μουσική δωματίου και το γεγονός ότι στείνονται αυτές τις συναυλίες κάτω από τον ουρανό είναι για μένα μια μαγεία και τα αστέρια από πάνω και καμιά φορά βλέπουμε το φεγγάρι πολύ έντονο δίπλα στο βουνό και αντανακλά στη θάλασσα. Αυτό γίνεται στην Άβρα. Συνέγινα, αγαπάω πρώτα απ' όλα αυτή την εγκαρδιότητα των ανθρώπων. Πάω στην Όστρια να φάω, ας πούμε, και όλοι είναι σαν οι καλύτεροι φίλοι. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά της Αίγινας. Την σχέση της γης με τη θάλασσα. Αγαπώ και την άλλη πλευρά που είναι λιγότερο διάσημη.
1: Ακούτε το
0: Σουβάλα και τα
1: ραδιόφωνο του
0: λοιπά.
1: Έγινα Πόρταλ.
0: Και μ'
1: Η ώρα
0: αρέσει πάρα
1: είναι
0: πολύ
1: 2.
0: να κάθομαι με τους φίλους στο ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι μοναδικό νομίζω. Και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ικανοποίηση που όλα αυτά τα χρόνια υπήρξα πιστή, δεν έκανα πουθενά άλλο φεστιβάλ. Απ' την άλλη μεριά, πολλοί μας μιμήθηκαν. Άρχισαν να ξεφυτρώνουν φεστιβάλ με καλλιτεχνικούς διευθυντές σε όλη την Ελλάδα. Όταν έρχονται οι ξένοι, πάντοτε μέσα στο σύνολο, γιατί αυτοί οι ξένοι είναι πάρα πολύ ονομαστοί και έχουν μεγάλο κύρος και στην Ευρώπη, και εγώ τους ξέρω από το φεστιβάλ της Μάρτα Άργερης στο Λουγκάνο. Εκεί δημιουργήθηκαν οι γνωριμίες και οι αγάπες. Και αυτοί που έρχονται εδώ καταρχάς μαγεύονται από την Αίγινα. Θέλουν πάντα να ξαναέρθουνε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μένα να αισθάνομαι ότι οι ξένοι ζητάνε και τη συμμετοχή των Ελλήνων μέσα στο γκρουπ τους. Και πάντοτε υπάρχει μια συμμετοχή Ελλήνων. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, τον κύριο Μούρτζη που το αγκάλιασε στην αρχή, τον κύριο Ζορμπά, ο οποίος μας συμπαραστέκεται πάντοτε και οικονομικά. Να ευχαριστήσω τη Βένια Δημητρακοπούλου που μας προσφέρει τον θαυμάσιο χώρο με το θέατρο Μολφέση, με την καταπληκτική θέα, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που με πλαισιώνουν και με αυτό, και τον Γιώργο Καλόφωνο, οπωσδήποτε, τον Γιώργο Καλόφωνο, δεν θυμάμαι. Αυτό που θέλω να αφήνω στην ανάμνηση ενός ακροατή είναι μια μαγεία της μουσικής και τη συμμετοχή με τους άλλους ακροατές. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα του ακροατηρίου με τους ανθρώπους που δημιουργούν τη μουσική. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω σε ένα σημείο το έχω πετύχει. Την πραγμάτωση της τέχνης του, του ταλέντου του, που έχω ακούσει και που έχω εκτιμήσει. Δεν έχω καλέσει ποτέ κάποιον που μου είπανε είναι καλός. Ήτανε πάντοτε δικές μου εμπειρίες. Ήμουνα σίγουρη για το κριτήριό μου, γιατί ήτανε τελείως ανιδιοτελές. Και τους καλώ και έρχονται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή τη φιλοξενία και 200-300 ευρώ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Φεύγουν ενθουσιασμένοι και από το ακροατήριο και από τη μαγεία του νησιού και πάντοτε έρχονται πολύ πρόθυμα πάλι. Και φέτος έχω σπουδαίους ξένους καλλιτέχνες που θα έρθουν. Την κόρη της Άργεριχ, τη Λίντα Τσέν που παίζει βιόλα καταπληκτικά, τον Λεγκότσχη, τον Κάρλοτ και διάφορους σπουδαίους που θα πλησιώσουν και φέτος στο φεστιβάλ, σε μία συναυλία. Και η φίλη μου η Έλλη Πασπαλά έχει έρθει και θα έρθει φέτος και θα κλείσει το φεστιβάλ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη πάλι. Και χαίρομαι πάρα πολύ, να είμαστε καλά, να το απολαύσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Έλενα δέχτηκε να συνεχίσει αυτό το, κατά τη γνώμη μου, σπουδαίο φεστιβάλ και έχει όλα τα φόντα, έχει το μεγάλο ταλέντο, έχει τη γνώση, έχει την εμπειρία και είμαι πολύ ευγνώμων στην Έλενα που δέχτηκε να το αναλάβει πλήρως, καθώς και στην Πόπη Μαλαπάνη που είναι εξαιρετικά δυναμική, έξυπνη και με μεγάλη γνώση. Θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές μου, τους εγγενείτες κατά κύριο λόγο, που πάντοτε με στηρίζουν και έρχονται με ενθουσιασμό και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για το ότι στήθηκε και επιβιώνει αυτό το φεστιβάλ με τόση αγάπη.
1: Με εξαιρετικά αποτελέσματα έκλεισε η φετινή χρονιά για τους μαθητές του ΕΠΑΛ Έγινας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί ήδη από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή του Σχολείου, κ. Χρήστο Λίτο, ο ίδιος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για τις επιδόσεις των μαθητών, τονίζοντας πως τα στατιστικά στοιχεία της φετινής χρονιάς είναι εντυπωσιακά.
2: Τα αποτελέσματα των πανελλαδικών τα φετινά στο ΕΠΑΛ της Έγινας ήταν πάρα πολύ καλά, όπως αναμενόταν από τη στιγμή που βγήκαν οι βαθμολογίες. Γύρω στους 12 μαθητές είναι φοιτητές πλέον. Οι σχολές τις οποίες περάσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ καλές. Οι περισσότερες ήταν αυτές που θέλανε. Είχαμε και μία πρωτιά, ένας μαθητής πέρασε πρώτος στο ΠΑΠΗ, στο Τμήμα Πληροφορικής. Είχαμε πάρα πολλές σχολές που ήταν στην Αθήνα και γενικά ήταν οι σχολές οι περισσότερες που θέλανε τα παιδιά. Είναι σημείο των εποχών ότι πάρα πολλοί μαθητές από το σχολείο μπήκαν στην ΑΕΝ. Η τεπλή αρχίται μηχανική, οπότε καταφέρνουν και αυτοί το στόχο τους και αυτό και από το τομέα των ναυτικών και από άλλους τομείς, όπως κάθε χρόνια γίνεται. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να πούμε αυτό, σε όλα τα παιδιά στο σχολείο και σε όλους όσους τους βοηθήσαν. Τώρα η διαδικασία είναι των εγγραφών των παιδιών στις σχολές, που επειδή υπάρχουν ερωτήσεις, αυτά γίνονται από τον Οκτώβρη και μετά. Σεπτέμβριο, Οκτώβρη και μετά. Ήταν περίπου περάσαν ένα στους δύο μαθητές που δώσαν φέτος. Οπότε και στατιστικά να το δούμε, ήταν πάρα πολύ καλά.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Θρίαμβος για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μια τεράστια αθλητική επιτυχία, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τον Αντώνη Ζαμπέλη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Παρότι ήταν η πρώτη του χρονιά που είχε δικαίωμα συμμετοχή στην κατηγορία των ανδρών λόγω ηλικίας, ο ταλαντούχος αθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση, καταρρύπτοντας το ατομικό του ρεκόρ και κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής του, Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Είμαστε στο Βόλο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Γυναικών. Για πρώτη χρονιά έχει το δικαίωμα ο Αντώνης Ζαμπέλης να λάβει μέρος λόγω ηλικίας στο Πανελλήνιο Αντρών. Και παρόλα αυτά, κατάφερε με νέο ατομικό ρεκόρ να πάρει την τρίτη θέση και το τρίτο πανελλήνιο μετάλλιο. Μια τεράστια επιτυχία στην ανώτερη κατηγορία της Ελλάδος. Πλέον είναι πραγματικά πρωταθλητής Ελλάδος, γιατί είναι στην κατηγορία των αντρών τρίτος, όχι σε κατηγορία. Τελειώνει μια χρονιά εντυπωσιακά, μια χρονιά γεμάτη με ρεκόρ και επιτυχίες. Και ελπίζουμε και η νέα χρονιά που έχει και το πανευρωπαϊκό εφήβον να πάει εξίσου καλά. Οι αγώνες του Συλλόγου θα τελειώσουν σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, στην Ελευθερούπολη, όπου θα αγωνιστεί ο Ζαμπέλης ο Γιώργος με την εθνική ομάδα στους αγώνες Ελλάδα-Κύπρου.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Με μεγάλη συμμετοχή κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης κεραμικής χώμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας. Η έκθεση σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης είδος κριτικού φιλοξενεί έργα δεκάδων σημαντικών Ελλήνων κεραμιστών και εικαστικών από ολόκληρη τη χώρα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Αυγούστου. Δύο χρόνια μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση Μελανά, η Δημοτική Πινακοθήκη επιστρέφει στο δημιουργικό διάλογο με την κεραμική τέχνη, αυτή τη φορά με κεντρικό άξονα το χώμα, την πρώτη ύλη της δημιουργίας και διαχρονικό σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, το χώμα αποτελεί έναν πολυσχηδή τόπο αισθητικής και πειραματισμού, όπου σύγχρονα έργα από πυλώσιν υπάρχουν με επιλεγμένα παλαιότερα κεραμικά, επώνυμα και ανώνυμα, αλλά και με έργα ζωγραφικής που συνομιλούν με την ίδια τη γήινη ύλη. Κοινό στοιχείο όλων των δημιουργιών είναι η φυσική υφή και η μονοχρωμία του πυλού, η ανάδειξη της διαδικασίας γέννησης της μορφής και η έμφαση στη μεταμόρφωση της ύλης.
3: Μετά θα έχουμε την Ήρυδα σε αυτό, που έχει την υπομονή κυρίως τη γνώση να μας μεταφέρει σε ένα κόσμο φανταστικό, όπως αυτός που... Όπως αυτός που υπάρχει γύρω σας. Είμαστε σε μία ακόμα έκθεση εδώ στη Δημοτική Πινακοθήκη πολύ μεγάλη η χαρά μας που κάνουμε αυτή την έκθεση. Προσωπικά εγώ δηλώνω ενθουσιασμένη, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην κεραμική τέχνη. Έχουμε νομίζω 74 συμμετοχές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το στήσιμο από τα εύσημα στην φιλενάδα μας, την Ήριδα. Γιατί αυτό που βλέπετε να κυλάει ομαλά και τόσο έτσι ήρεμα και τα λοιπά, για να στηθεί, θέλει πολύ σκέψη. Μπορώ να σας πω, 3-24 ώρα στείναμε. Εντάξει. Ήτανε... αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε στην Αθήνα και ήρθε μετά από εδώ. Στην Αθήνα ήταν μια έκθεση σε δύο πολύ μεγάλες αίθουσες, τεράστιες. Μαύρες, με μαύρα βάθρα τα έργα. Όλα αυτά εδώ πέρα ασπρίσανε και το αποτέλεσμα είναι πολύ διαφορετικό. Είναι η ίδια έκθεση, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετική. Πρόσεξε πίσω. Να, πίσω βήματα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν σημαίνει να σας το πούμε. Ναι, ποτέ. Μόνο μπροστά. Κοιτάμε μπροστά, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πινακοθήκης, γιατί έτσι ηθιστέ, αν και έχουμε τον πρόεδρο εδώ πέρα και θα μας πει για 2 λεπτά κάτι. Κρατήστε κλεψίδρες στο χέρι και πάμε. Και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μας γεμίζετε χαρά και δικαιώνετε τις προσπάθειες που γίνονται και τι να πω. Μας πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε εδώ πέρα.
4: Χρονομετρήστε παρακαλώ, 2 λεπτά θα πω. Σε 1,5 μήνα από τώρα, περίπου, κλείνουμε 3 χρόνια.
5: 17 Σεπτεμβρίου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. 17 Σεπτεμβρίου αρχίσαμε.
4: Που αρχίσαμε.
5: 23. Είναι πολύ συγκινητικό.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι πάντα εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγω βέβαια. Όλοι μας. Επομένως... Και τώρα έχω να σας πω, να επαναλάβω πάλι, ότι δεν έχουμε προχωρήσει όσο θα θέλαμε για να πάρουμε το κομμάτι το διπλανό. Έχει προχωρήσει λίγο, αλλά μου κάνουνε τρίπλες. θα το φτιάξουμε. Γι' αυτό πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και βλέπω πάρα πολύ γνωστά πρόσωπα συνεχώς.
5: Και κόσμο στην Αθήνα επίσης που έχει έρθει για μας.
4: Έχουν και από την Αθήνα.
5: Βεβαίως.
4: Ελπίζω να έρθουν και από τις Βρυξέλλες κάποια στιγμή. Για μας.
3: Μήπως λοιπόν, έχουν έρθει και δεν το ξέρουμε.
4: Θα τους ρωτήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και την ερχόμενη τη 14η να είμαι εγώ που θα σας πω 2 λέξεις. Ευχαριστώ. 2 λεπτά έκανα.
6: Σας ευχαριστώ και εγώ στην έκθεση Χώμα. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το Aegina Fistiki Fest υπό την αιγίδα του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Ήριδα για αυτή την ομαδική έκθεση. Όλους όσους καλλιτέχνες ήταν από όλη την Ελλάδα σήμερα εδώ για να συμμετάσχουν σε αυτή την έκθεση της Πισχωρήτης της Κεραμικής. Τον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, τον κύριο Φτερούδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης σήμερα. Εύχομαι να είναι επιτυχημένη η έκθεση σημερινή και θα σχολιάσω όλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ θα ήθελα να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ που το λέμε κάθε μέρα, όλη μέρα αυτά τα 3 χρόνια στον κύριο Παναγή Βουρλουμή. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά το λέμε μπροστά του και πίσω του. Ικανοποιήθηκε που τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Λοιπόν, έρχεται να μας ελέγξει κυρίως όταν είμαστε σε διαδικασία εργασιών. Έρχεται να δει αν δουλεύουμε καλά, πώς τα κάνουμε. Χάρη στον κύριο Βουρλούμη, που υπήρξε πρόεδρος του ΟΤΕ, καταφέραμε να έχουμε αυτό το χώρο. Έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Σφίκα, νάτος, τον προϊστάμενο του ΟΤΕ. Μας κοιτάει με τις κάμερες από πάνω να βλέπει αν τα κάνουμε καλά. Για πολλούς φίλους που είναι σήμερα εδώ για πρώτη φορά, να πούμε ότι αυτός ήταν ένας χώρος για το κοινό που είχε αδειάσει χρόνια. Ήταν ένας άδειος, αχούρια χρησιμοποιητός χώρος και με ένα μαγικό ραβδί από όλους μας. Και με πραγματικά λύσεις πρακτικές, εύκολες και πάρα πολύ φτηνές, καταφέραμε να έχουμε αυτό το κόσμο για το νησί, βεβαίως με τη θέληση και του δημάρχου μας, του Γιάννη Ζορμπά, με την πολύ μεγάλη συνεργασία του Προέδρου μας, του Νίκου Πτερούδη και του Παναγίου Βουρλούμη, τον Νίκο τον Μίχο, τον αρχιτεκτονά μας, τον Γιάννη τον Σφίκα. Και πραγματικά είμαστε εδώ και έχει ανθίσει αυτός ο χώρος. Με τη Μαριλένα δουλεύουμε πολύ σκληρά στην επιτροπή αυτή, που είμαστε και οι δυο μας, όπως και ο Φώτης ο Πούντος, εκτός από τον Νίκο και τον Παναγή. Και νομίζω ότι στις 17 Σεπτεμβρίου, που πραγματικά κλείνουμε 3 χρόνια, θα έχουμε να χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μαζί μας ακόμα η Φωτεινή Κατσανάτη, χάρη στην οποία έχουμε πάντοτε καταπληκτικά γραφιστικά, και η Μαρία Λιόλη, Νάτη, η οποία είναι μαζί μας από τον περασμένο χειμώνα, μετά τη Χριστίνα μας, είναι η Μαρία πια. Ορίστε. Βεβαίως. Η οποία υποδέχεται εξαιρετικά τον κόσμο, ξεναγεί, οργανώνει, σχεδιάζει προγράμματα, εμψυχώνει και έχουμε μια θαυμάσια συνεργασία. Και θέλω, Μαρία, να σου πω πάρα πολλά ευχαριστώ. Γιατί φεύγω κάθε φορά και είμαι πολύ ήσυχη. Θέλω επίσης να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στη γραμματέα του Δήμου μας, τη Ρούλα Σαράντου, που είναι και αυτή αγαπημένη φίλη.
7: Εγώ ευχαριστώ.
5: Όχι, πραγματικά. Η Ρούλα είναι αυτή που παίρνει τα πιο πολλά τηλέφωνα από μένα, πρωί, απόγευμα, βράδυ, το σηκώνει πάντα και μου έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι. Επειδή πρόσφατα γύρισα τώρα από τη Σκιάθο και είμαι τη Σκιάθο στα Γιάννενα, σε κάθε Δήμο υπάρχουν άλλα προβλήματα. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν εξασκηθεί στο να παράγουν πολιτισμό. Υπάρχουν κάποιοι και είναι δεδομένο το ότι υπάρχει πρόγραμμα μεγάλο. Ένας τέτοιος Δήμος είναι μεγαλύτερη Δήμη βέβαια από την Αίγινα. Η Ρόδος, η Λάρισα. Εμείς πάμε δηλαδή, στοχεύουμε πολύ ψηλά πια με αυτά που κάνουμε. Και είναι άλλοι Δήμοι όπως τα Γιάννενα που σου λέει πάρτε στο αυτοκίνητο και φέρτα. Και το πολύ πολύ που θα έχεις είναι μια φιλοξενία σε ένα ξενοδοχείο κακιάς ώρας, ας πούμε, που το χορηγεί κάποιος ξενοδόχος και όχι εγώ που είμαι ο Δήμος. Θέλω να πω, επειδή είμαι περιοδεύων θείας, σας το ξέρετε αυτό, από επιλογή ανεξάρτητη μονωμένη, τα έχω δει όλα. Θέλω να σας πω ότι η μικρή μας Αίγινα με κάνει πάρα πολύ περήφανη, γιατί έχει καταφέρει να έχει ένα συμπαγές πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα, χωρίς καθόλου ξόδεμα περισσό, αλλά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα και δουλεύει μηχανή. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει μηχανή. Εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. Το λέω συνέχεια. Και τώρα, για παράδειγμα, έχω μια έκθεση με το Δήμο Χαλκίδας σε λίγες μέρες και μου λένε σας παρακολουθούμε σαν μοντέλο, γιατί είμαστε ανενεργοί, έχουν έναν απίθανο χώρο, πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας, την Πινακοθήκη Μηταρά, όπως κάθεται ή κάνει σαβούρες. Μας κοιτάνε και μας παρακολουθούν και μας μιμούνται, κύριε Πτερούδη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Αυτή είναι πράγματι η 12η μας έκθεση.
7: Ενδέκατη.
5: Η 12η θα είναι όταν θα συμπληρώνουμε τα 3 μας χρόνια. Λοιπόν, όπως κάναμε και με τα μελανά που είχαν ξεκινήσει από την Αμερικάνικη Ένωση στην Αθήνα το 2020 και 2021 και μετά ήρθαν στην Αίγινα το 2024, έτσι και τώρα η έκθεση αυτή ήρθε κατευθείαν. Τα κάναμε καλύτερα, πιο εύκολα αυτή τη φορά. Εξ αρχής δηλαδή φτιάχτηκε γιατί θέλαμε να έρθει εδώ ενισχυμένη με γεννήτικη παρουσία και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Να σας πω τώρα ότι, ελάτε μέσα, βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φίλους από την Αθήνα που είναι εδώ και κάθε φορά που κοιτάω την πόρτα έχω και άλλη έκπληξη. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο με συγκινεί. Όχι μόνο καλλιτέχνες που συμμετέχουν και ήρθαν, αλλά και φίλοι φιλότεχνοι που έχουν κάνει έκπληξη. Είναι τρομερά ωραίο, πραγματικά. Ήρθε και η μαμά μου. Μαμά, περάστε. Και η Όλγα που γιορτάζει. Όλγα, χρόνια πολλά.
8: Χρόνια πολλά.
5: Ελάτε μέσα. Έλα. Πάρτε, Νίκο, πάρτε. Λοιπόν, ωραία. Ακούω για δεύτερη φορά μετά τα μελανά, που ήταν ένα στοίχημα στην Αθήνα και μετά εδώ. Άκουσα από 2-3 φίλους συμμετέχοντες. Α, είναι πιο ωραία εδώ. Όχι, δεν είναι πιο ωραία εδώ. Είναι όμως μια άλλη αυτοτελής υπέροχη έκθεση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, τα μελανά που ξεκίνησαν από την Αμερικάνικη Ένωση, ξεκίνησαν ως ένα παιχνίδι αισθητικής, μαύρο στο μαύρο. Η Ένωση έχει μαύρους τοίχους. Συγκέντρωσα μαύρη κεραμική από όλη την Ελλάδα. Με τοπικό φωτισμό υπήρχε μια δραματικότητα που ήταν υπέροχη. Και ήρθαν τα έργα αυτά μετά στην Αίγινα και ήταν συγκλονιστικό το κατάμαυρο κόντρα στο λευκό. Εδώ συνέβη κάτι άλλο. Μετά τα μελανά λέγαμε για πολύ καιρό μια δεύτερη έκθεση, μια δεύτερη απόπειρα συνομιλίες με εικαστικούς κεραμίστες από όλη την Ελλάδα. Και άργησε να γίνει αυτό. Ενώ ήθελα 2 χρόνια να το κάνω και ξέρετε γιατί άργησε. Γιατί ήταν τόσο ωραία τα μελανά που έλεγα πώς θα καταφέρω να το κάνω εξίσου καλό. Δεν θέλω να πω πολλά. Δεν ξέρω αν είναι πιο καλό, είναι εξίσου καλό και νομίζω πως το part 3 θα είναι πιο κοντά, δεν θα κάνει πάλι 5 χρόνια. Λοιπόν, το χώμα είναι το πιο φυσικό να σκεφτείς όταν μιλάς για κεραμική. Τα μελανά, που πάρα πολλοί κεραμίστες δουλεύουν με μαύρο πυλό και που υπάρχουν και παραδοσιακά εργαστήρια που δουλεύουν με μαύρο πυλό, είναι μια συνέχεια από την αρχαιότητα. Το χώμα είναι το πιο προφανές. Είναι το όστρακο που βρίσκουμε. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θα αγαπούσα τόσο την κεραμική αν δεν ήμουνα από αυτό το νησί και αν δεν είχα ξεκινήσει σπουδές αρχαιολογίας πριν κάνω οτιδήποτε άλλο. Είναι το πρώτο πράγμα που πιάνεις και σου μιλάει για τη ζωή. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός έτρωγε, έπινε, έκανε μικρά αφιερώματα, μικρά τάματα, ευτελή. Είναι ο χρυσός, είναι το μάρμαρο, αλλά το χώμα μιλάει αλλιώς. Μιλάει για τον άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, κάναμε αυτή τη δεύτερη έκθεση με 74 καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι κεραμίστες αμυγός. Υπάρχουν όμως και σε αυτή την έκθεση, όπως και στα Μελανά, ακολούθησα την ίδια ισορροπία γιατί θεωρώ ότι βοηθά. Έχουμε και λίγους γλύπτες που δουλεύουν με πυλό συστηματικά και έχουμε και ελάχιστα εικαστικά έργα στους τοίχους που λειτουργούν λίγο σαν μια εγκαλιά για τα κεραμικά. Ό,τι έγινε και στα Μελανά έγινε και τώρα. Έτσι λοιπόν, όταν θα δείτε κατά κύριο λόγο κεραμίστες, έχουμε ταυτόχρονα τη χαρά να έχουμε τα υπέροχα έργα της Άννας Αχιλλέως που είναι στο βάθος, που έχουν δουλευτεί με χώμα από το Λαύριο. Είναι μια ζωγράφος που χρησιμοποιεί χρώμα μέσα στην εικαστική της. Είναι το έργο εδώ του Κώστα του Νικάκη που ουσιαστικά ο πυλός λειτουργεί σαν χρωστικό μέσο και είναι καταπληκτικό. Είναι ο Χρήστος, ο Παπαδάκης με το υπέροχο χώμα του που είναι απέναντι. Είναι η κυρία Κολοκοτρώνη, ένα παλιό έργο που βρήκα, μια κεραμίστρια από τη δεκαετία του 30, το μικρό αυτό εργάκι που βλέπετε εκεί, που με συγκινεί τρομερά. Και είναι και κάποιοι γλύπτες πολύ σημαντικοί, όπως ο Βασίλης ο Νικολάου, ο Χαρίτων Μπεκιάρης, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος που είναι έτσι πολύ πολύ σημαντικός και είναι μαζί μας, η Κατερίνα Γιάννακα που και αυτή συμμετέχει με εικαστικό ζωγραφικό έργο, ζωγραφίζει το χώμα και αυτή που είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, όπως και στα Μελανά, έχουμε και εδώ λίγα παλαιά έργα, τα οποία λειτουργούν σαν ευλογία για τα καινούργια. Έχουμε οπωσδήποτε κάποια γενετικά, πώς θα μπορούσαμε να μην έχουμε, και έχουμε και ένα μικρό, μια μικρή αφετηρία με έργα παλαιά από τον φίλο μου Μάρτιν Μαυρογέννη, ένα πιθάρι από τη Μυτιλίνη, ένα κανάτι από τις Μαργαρίτες της Κρήτης που είναι σαν να βλέπεις μινωικό διάκοσμο, είναι μια διαχρονία συγκλονιστική και το συγκλονιστικότερο όλων το πιθάρι αυτό που είναι ένα γλυπτό ουσιαστικά οργανικό ζωντανό που σπαρταρά από τη Χίο. Από εκεί και πέρα, το πολύ σημαντικό που θέλω ακόμα να πω είναι ότι οι κεραμίστες πραγματικά δημιουργούν οι συμμετέχοντες έναν χάρτη πανελλαδικό. Επειδή δουλεύω πάρα πολύ με ζωγράφους και το ξέρετε όλοι, ποτέ δεν έχω δει στους ζωγράφους αυτή την ομαδικότητα, το μοίρασμα, την νομαδική μετακίνηση, δηλαδή πάνε όλοι μαζί και κάνουν καμίνι στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, συνεργάζονται, συνομιλούν. Και συμβαίνει ένα καταπληκτικό πράγμα που δεν συμβαίνει σε άλλη έτσι, φάρα εικαστικών. Μπορεί ο ένας να είναι στην Καβάλα και ο άλλος στα Χανιά και ο άλλος στην Σύφνο και ο άλλος στην Κέρκυρα και ο άλλος στα Μετέωρα, όχι στα Τρίκα, αλλά στο Καστράκι και ο άλλος, ξέρω εγώ, στη Μακεδονία. Και ο άλλος στη Σίμη, να έχουν επαφή μεταξύ τους και επίσης να έχουν απόλυτη επίγνωση του τι συμβαίνει στην κεραμική και σε όλο τον πλανήτη και να βλέπεις αυτόν ο οποίος από επιλογή είναι στο Καστράκι Θεσσαλίας να μετακινείται και να πηγαίνει σε ένα συμπόσιο στην Κίνα ή στην Πορτογαλία ή στην Τουρκία. Αυτό με ξετρελαίνει. Δεν το έχω δει σε άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν έχουμε κάτι πολύ ζωντανό και να πω τώρα ότι είμαστε και τα κάνουμε όλα αυτά σε ένα νησί σαν την Αίγινα. Πού είναι το νησί του πυλού και του χώματος, πού είναι το νησί που κατάφερε να πεθάνει ο τελευταίος κεραμίστας, ο Γκαρίς, που έκανε γίνει το κανάτι και να μην ξέρει κανείς πώς να το κάνει σωστά, πού είναι το νησί που θα έπρεπε να έχει μια τριτοβάθμια, θα μπορούσα να πω, αν όχι δευτεροβάθμια, εκπαίδευση σε πυλό. Είναι ένα νησί που θα έπρεπε να έχει σχολή κεραμικής, εννοώ σοβαρή, δεν εννοώ εργαστήριο μόνο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς, είναι ένα νησί το οποίο συγκεντρώνει για χίλιους λόγους πάρα πολλούς κεραμίστες. Πάρα πολλοί από τους 74 υπέροχους ζουν και εργάζονται στην Αίγινα. Και δεν θα μπορούσε για τους λόγους αυτούς αυτή η έκθεση να μην έρθει στο νησί μας. Και βέβαια το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς με την κεραμική, δηλαδή ασχολήθηκα με την κεραμική όταν ήμουν στην Αγγλία και γυρνώντας, η τύχη έφερε ευτυχώς να μου ζητηθεί να σχεδιάσω, να οργανώσω, να διευθύνω εργαστήρια ενηλίκων. Ήταν η πρώτη μου δουλειά όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, ούτε 30 χρονών, στο Πράξεις, ένα οργανισμό που φτιάξαμε στην Κηφισιά. Τότε είχα την τεράστια τύχη μεταξύ άλλων σημαντικών καλλιτεχνών που τους κάλεσα να διδάξουν κόσμημα, υφαντική και άλλα πολλά, να έρθω σε επαφή με τη Μάρο Κερασιώτη, τη δασκάλα πάρα πολλών, η οποία συμμετέχει και εδώ. Η Μάρο Κερασιώτη, ενώ ήταν μια πολύ σημαντική κεραμίστρια, δεν δίδασκε ως τότε, δίδαξε επειδή της είπα να διδάξει. Τέλος πάντων, πάρα πολλοί από τους κεραμίστες που είναι εδώ, τότε μαθητές της Μάρος, έγιναν δάσκαλοι μετά. Είναι μια έκθεση επίσης, πέραν το ότι είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει κεραμίστες από όλη την Ελλάδα, είναι μια έκθεση που συγκεντρώνει με αγαστή αρμονία μαθητές και δασκάλους, δασκάλους και μαθητές. Αυτό επίσης με τρελαίνει από χαρά. Και ζευγάρια, και ζευγάρια κεραμιστών. Έχουμε τουλάχιστον 3 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Καλώς τους, καλώς τους. Και, ναι, πολλούς έχω δει, ναι. Ναι, και... Ναι, και κάτσε, γιατί ξεχνάω τι θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και να πω και ένα τελευταίο πράγμα, και θα σας αφήσω ίσκους, αλλά μπορώ σιγά σιγά να σας δείξω πράγματα, αν θέλετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ναι, ότι επειδή αυτή η έκθεση μπορεί στην Αίγινα να τη δείξαμε πριν 2 χρόνια, το 24, όμως στην Αθήνα έγινε το 20. Ναι. Από το 20 ως το 26, και η δική μου σχέση με την κεραμική είναι πιο πολύπλοκη, έχει οριμάσει κι άλλο, και θα έλεγα ότι και πάρα πολλοί αγαπημένοι άνθρωποι πήραν μέρος. Καταρχήν παίρνουν μέρος κι άλλοι που δεν ήταν φίλοι μου και έγιναν με τη διάρκεια του χρόνου. Δηλαδή, έχει προσθεθεί σε αυτό το υπέροχο κομπολόι ανθρώπινο δυναμικό καταπληκτικό. Αλλά και καλλιτέχνες οι οποίοι πήραν μέρος τότε και ξαναπαίρνουν τώρα, νιώθω ότι έχουν οριμάσει μέσα στο χώμα και στον πυλό. Δηλαδή, βλέποντας τους ίδιους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα έργα τους, τότε και τώρα, νιώθω ότι πολλά έχουν προχωρήσει. Είμαστε σε μια εποχή που η κεραμική ανθίζει. Θα ήταν πάρα πολύ σωστό να το εκμεταλλευτούμε αυτό με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι η γλώσσα μας. Ήμουνα με την Υπουργό Τουρισμού τις προηγούμενες 3 μέρες, κάναμε πολύ παρέα στη Σκιάθο, τη βρήκα μπροστά μου, ήρθε στην έκθεση που είχαμε εκεί, την έχω καλέσει να έρθει να δει αυτή την έκθεση, γιατί της είπα, εμάς αυτό είναι το πρωινό. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει μέχρι να τελειώσει η έκθεση, η οποία τελειώνει τυπικά 23 Αυγούστου. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και μια μικρή παράταση. Και εδώ είμαστε να μιλήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε και αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πω ακόμα ότι θα γίνει μια πρώτη ξενάγηση την άλλη Κυριακή το πρωί, λογικά θα το μάθετε. Μπείτε να
8: ακούτε
5: το δείτε, να
8: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Βλέπετε, να ενημερώνεστε.
8: Η ώρα είναι.
5: Η Μαρία είναι εδώ κάθε μέρα να σας υποδεχτεί και να σας τα πει όλα καταπληκτικά. Θα κάνουμε σίγουρα και εργαστήρια για παιδιά. Και στο σημείο αυτό, αν θέλετε, αν έχετε υπομονή, είσαστε πάρα πολλοί, απλώς να σας κάνω μια μικρή σύσταση των έργων σε όποιον θέλει.
1: Η έκθεση επιχειρεί παράλληλα να αποτυπώσει τη σύγχρονη εικόνα της ελληνικής κεραμικής, παρουσιάζοντας δημιουργούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο έως την Κρήτη, τα Επτάνησα, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, αλλά και την Αίγινα και την Αθήνα. Τα έργα που παρουσιάζονται αντλούν έμπνευση από την αρχαία κεραμική παράδοση, τα προϊστορικά και αναθεματικά αγγεία, τα χρηστικά αντικείμενα, αλλά και από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή εικαστική δημιουργία. Η έκθεση φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας, Παλαιάς Χώρας 6, και λειτουργεί από 5η έως Δευτέρα, τις ώρες από 10:30 το πρωί έως 1:30 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, με την ιδιότητά του ως Προέδρου του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εμείς ευχαριστούμε, καλώς σας βρήκα.
1: Αποτελεί κάτι σαν ραντεβού θεσμοθετημένο στο μέσο του καλοκαιριού. Να έρχεστε εδώ και να μας λέτε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια τελευταία ανάγνωση του προγράμματος, γιατί ήδη έχει παρουσιαστεί, του προγράμματος του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το οποίο έχει φέτος μεγάλη ποικιλία,
9: ναι,
1: και, μια, και ένα ιδιαίτερα...
9: Και μεγάλη διάρκεια.
1: Και μεγάλη.
9: Στη μεγαλύτερη.
1: Και μια πολύ όμορφη παρένθεση, το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, οι πρώην φυλακές, με το οποίο ξεκινά.
9: Ακριβώς.
1: Έτσι, φεύγουμε από το ένα Καποδιστριακό, πάμε στο άλλο.
9: Πάμε στο άλλο Καποδιστριακό, φεύγουμε από το Κυβερνείο, πηγαίνουμε στις φυλακές. Εμένα μου αρέσει αυτή η ονομασία, αλλά δεν είναι του παρόντος για να το εξηγήσω. Πάμε στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. 16ο λοιπόν Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, και να χρησιμοποιήσω έναν τίτλο από ένα έργο που θα παρουσιαστεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοιες μέρες είμαστε εδώ για το φεστιβάλ, το οποίο έχει καταλήξει να είναι, και το καταλήξει το λέμε πολύ θετικά, να είναι θεσμός πολιτιστικός της Έγινας, χωρίς μεγάλες τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς ταρατατζούμ, απλά ένας πολιτιστικός θεσμός που έρχεται με πολύ ήπιους τόνους να συμβάλλει στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και να προσφέρει μια διαφυγή, μια διέξοδο πολιτιστική για όσους θέλουν να δουν θέατρο και στην Αίγινα. Και λέω και στην Αίγινα γιατί μην νομίζετε ότι όλα αυτά είναι εύκολα πράγματα και για τους θεάσους οι οποίοι μετακινούνται. Αν θέλετε να περάσουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα, μια που μου δώσατε την πάσα με το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, να πω ότι ξεκινάμε την Παρασκευή, 24 του μήνα, αύριο δηλαδή, και έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι απλά να είμαστε στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, αλλά το φεστιβάλ να το ανοίγει, να σηκώνει αυλαία η πολυφωνική χοροδία Έγινας, η καταξιωμένη αυτή χοροδία, η οποία έχει παρουσιάσει τη δουλειά της πολλές φορές και για πολλά χρόνια εδώ στην Έγινα και εκτός Αιγίνης. Και μάλιστα θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια από τον κινηματογράφο και το θέατρο, γι' αυτό ο τίτλος είναι «Τραγούδια του Σανιδιού και της Κλακέτας». Τραγούδια τα οποία έχουν ερμηνεύσει πολλοί τραγουδιστές, πολλοί ηθοποιοί, αλλά κυρίως έχουν συνθέσει καταξιωμένοι μουσικοσυνθέτες. Έναρξη λοιπόν, μουσική έναρξη, έναρξη με μουσική, με όμορφους σκοπούς από το θέατρο και τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχουμε ξεκινήσει μουσικά το φεστιβάλ, και άλλες φορές το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει μουσικές παραστάσεις. Η συνέχεια είναι την Κυριακή 27.
1: Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα μόνο να συμπληρώσω ότι είναι εξαιρετική αυτή η επιλογή που κάνετε να ξεκινήσετε με την πολυφωνική χοροδία, γιατί συνήθως έχουμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε είτε σε ένα μικρό χώρο κάποιου δημοτικού σχολείου, ναι, συνήθως το χειμώνα, είτε στα σκαλιά των τραπεζών ή άλλων κτηρίων στην παραλία. Όμορφα και εκεί, η απόδοση τους δεν έχει σχέση με το μέρος, αλλά νομίζω ότι εκεί πραγματικά στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, πρώην φυλακές, θα φανούν πάρα πολύ.
9: Το ευχόμαστε.
1: Θα φανούν και σκηνικά.
9: Ναι.
1: Και αυτό για ένα τέτοιο σχήμα που έχει μέγεθος,
9: ναι,
1: σίγουρα έχει πολύ μεγάλη αξία.
9: Χαίρομαι που το επισημαίνετε, και να σας συμπληρώσω ότι η ιδέα για αυτή τη συμμετοχή για την έναρξη δημιουργήθηκε και προτάθηκε ως ιδέα όταν είχε έρθει στις 8 Φεβρουαρίου το χειμώνα στο γυμνάσιο της Κυψέλης, είχαν παρουσιάσει τα θεατρικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Και Σταύρου Ξαρχάκου. Εκεί λοιπόν υπήρξε ιδέα, γιατί όχι και το καλοκαίρι να το δει περισσότερος κόσμος αυτό το πρόγραμμα, και γιατί όχι να είναι και η έναρξη του Φεστιβάλ Θεάτρου με θεατρικά τραγούδια.
1: Και πρέπει αυτή η χοροδία, αυτό το, μια και μιλάμε, αυτό το μουσικό σχήμα, αυτό το χοροδιακό σχήμα, να κοντεύει να κλείσει ή να προσεγγίσει τα 20 χρόνια ζωής.
9: Δεν το γνωρίζω.
1: Νομίζω ότι...
9: Μας τα πει ο κύριος Βριζάκης,
1: ναι,
9: αυτά καλύτερα.
1: Ότι λογικά πρέπει κάπου εκεί κοντά το 2008 ξεκίνησαν κάπου,
9: ναι,
1: εκεί, αν θυμάμαι.
9: Και εγώ θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή. Άρα πρέπει να είμαστε... Τα 15 είναι σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα, ναι, πηγαίνουν για μεγάλη επέτειο.
9: Και βέβαια να πούμε ότι διευθύνει τη χοροδία ο κύριος Γιάννης Βριζάκης. Μην τον ξεχάσουμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Την Κυριακή 27 Αυγούστου περνάμε τώρα πλέον την αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκεί θα φιλοξενηθούν οι περισσότερες παραστάσεις. Έχουμε μια κωμωδία αστυνομικού χαρακτήρα, ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη Χείρα. Και φορώντας τα γυαλιά, να δω και τους συντελεστές κυρίως. Παίζει ο Μάριος Αθανασίου, η Βαλέρια Κουρούπη, ο Σπύρος Πούλης και ο Αλέξανδρος Σάουκ. Είναι μια παράσταση η οποία παίζονταν το χειμώνα στην Αθήνα, περιοδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα με πάρα πολλές στάσεις και πιάτσες όπως λέγεται, και ανάμεσα σε αυτές και η Έγινα. Δευτέρα 27 έχουμε τον Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους, και εδώ να σας πω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση, η προσφορά παραστάσεων, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση των μικρών μας φίλων. Και έχουμε περιοριστεί μόνο σε 3. Θα μπορούσε να έχει 10. Και αυτό δεν υπερβάλλω. Θα μπορούσε δηλαδή, γιατί ξέρετε, όσες δεν έρχονται εδώ πέρα πηγαίνουν στο Ίδρυμα Καψάλη. Mm-hmm. Και παραστάσεις Καραγκιόζη. Πραγματικά θα μπορούσε να γίνει ένα φεστιβάλ μόνο με παιδικό θέατρο.
1: Ένα αυτόνομο δηλαδή φεστιβάλ.
9: Ναι. Στην παράσταση πολύ ωραία αυτή, ιδέα. Να πω μόνο, το κείμενο έγινε του Βλάση.
1: Πολύ ωραία ιδέα, θα τρέχετε όμως.
9: Ναι, όχι, θα αναλάβει ένα παιδί, εφόσον είναι παιδικό. Όποιος αισθάνεται παιδί.
1: Μάλιστα.
9: Ο Βλάσης Χρυσικόπουλος το κείμενο, και εδώ έχουμε τις χορογραφίες του Βαγγέλη του Πιτσιλού. Την 3η 28 Ιουλίου, ένα ιδιαίτερο έργο, το Κένι και Φενού, είναι ένα έργο το οποίο έχει να κάνει, είναι αντιπολεμικό και έχει να κάνει με 2 στρατιώτες οι οποίοι είναι ξεχασμένοι σε ένα στρατόπεδο. Δεν θέλω να πω περισσότερα για την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, με τον Αλέξανδρο Γεροκόμη και τον Σύφη Μανταδάκη. Και περνάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση Παρασκευή 31 Ιουλίου, τις Μνήμες Γυναικών. Είναι μια παράσταση η οποία έχει να κάνει με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία. Οι Μνήμες Γυναικών αποτελεί μια σύγχρονη διαμεσική σκηνική σύνθεση που συνδυάζει το θέατρο, τη σωματική έκφραση και τα οπτικοακουστικά μέσα. Λέω ενδιαφέρουσα παράσταση γιατί ξεφεύγει λίγο από το κλισέ το θεατρικό, δηλαδή από μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση έτσι όπως την έχουμε συνηθίσει. Κυριακή 2 Αυγούστου, μια μεγάλη πολιτική pop, λέγεται πολύχρωμη κωμωδία, τα Τακούνια στο Βάλτο, για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι μια παράσταση που έχει πολιτική σάτιρα μέσα, μια παράσταση η οποία υπηρετείται από μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Η παράσταση αυτή παρουσιάζεται ταυτόχρονα και στο θέατρο Λαμπέτη στην Αθήνα, και τις υπόλοιπες μέρες ταξιδεύει και αυτή σε όλη την Ελλάδα. Την 5η 6 Αυγούστου έχουμε εδώ μια, θα το λέγαμε, καινοτομία, διότι έχουμε ένα έργο, τον Ίωνα του Ευρυπίδη, ο οποίος, το έργο όμως δεν είναι ακριβώς η τραγωδία του Ευρυπίδη, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει εμπνευστεί από τον Ίωνα. Και το κείμενο εδώ είναι του Μινά Βιντιάδη. Η παραγωγή του Ιωνά είναι από το Διπεθέ Ρουμελής Μέδρα τη Λαμία, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δελφών το Λάλλον Ίδωρ. Είναι μια σπουδαία στιγμή, και το λέω αυτό γιατί εξασφαλίσαμε ώστε αυτή η παράσταση να είναι δωρεάν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Λέω εξαιρετική στιγμή διότι η τραγωδία αυτή δεν παίζεται συχνά στο θέατρο, δεν παρουσιάζεται, και θα γίνει αυτή η παράσταση μέσα στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Ταιριάζει απόλυτα για αυτό το χώρο. Κάτι που πρέπει εδώ να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τραγωδία στο Φεστιβάλ Θεάτρου, δηλαδή έχει παρουσιαστεί η Μύδια το 14 από την κυρία Μίνα Χειμώνα, και μετά έχουμε πάλι τη Μύδια από την κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου, την εξαιρετική Ανδρομάχη που είχε παρουσιάσει πάλι η κυρία Φωτεινή Φιλοσόφου. Άρα δηλαδή υπάρχει προηγούμενο σε αυτό. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουμε για τρίτη φορά την τιμή στο Φεστιβάλ Θεάτρου να έρχεται ο βετεράνος και πλέον φίλος της Έγινας από ό,τι φαίνεται, Γιώργος Κωνσταντίνου, να παρουσιάσει το κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα ύμνο στη διαφορετικότητα, έχει παρουσιαστεί σε πάνω από 50 χώρες. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου το παρουσίαζε για 2 χειμώνες συνεχόμενους στην Αθήνα. Δίπλα του έχει τον εξαιρετικό Θανάση Πατριαρχαία. Αυτό την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Κυριακή 9 Αυγούστου, πάλι μια παιδική παράσταση, το Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού. Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τελευταία παιδική παράσταση, στη Σπηλιά των Θαυμάτων, ο Αλαντίν, παραγωγή του κυρίου Άρη Αρμάου, και αυτός ο παραγωγός, ο κύριος Αρμάος, τα τελευταία χρόνια μας επισκέπτεται συνεχώς, είναι από τους συνεπείς συμμετέχοντες. Τώρα, 5η 13 Αυγούστου, δεν γινόταν το φεστιβάλ φέτος να μην έχει και κάτι το τοπικό, δηλαδή να μην έχει και τις ντόπιες θεατρικές δυνάμεις. Ο Ηρακλής Κρομίδας, ένα παιδί δικό μας, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, θα παρουσιάσει σε κείμενο και σε σκηνοθεσία δική του την Περίεργη Νύχτα, μαζί με την Θεοδοσία Λιβανίδου. Είναι μια νύχτα, μια πρόσμενη συνάντηση, μια νύχτα γεμάτη ανατροπές, μια ιστορία για όσα κρύβονται πίσω από τις πρώτες εντυπώσεις. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εδώ έχουμε μια αλλαγή ημερομηνίας για την παράσταση που θα πω, ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το κάθε χρόνο ίδια μέρα, μια ρομαντική κομμωδία από τον Παύλο Λουτσίδη και τη Σοφία Μανολάκου. Είναι ένα έργο πολύ ευχάριστο, πολύ όμορφο, που έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή, και αυτή η παράσταση είναι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή οι περισσότερες 3 ή 4 παραστάσεις, 1, 2, 3, 4, 5 από τις παραστάσεις που είναι για ενήλικους, αυτή τη στιγμή παίζονται, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα, το να σταθμεύουν και στην Αίγινα, είναι και μεγάλο το κόστος, το έχουμε ξαναπεί αυτό και άλλες φορές. Εγώ αυτό που ήθελα να πω στους ακροατές μας είναι ότι η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, οι τιμές των εισιτηρίων αρχίζουν από 7 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα με την παράσταση, και από πέρσι υπάρχει η πρωτοτυπία, αν θέλετε, όχι πρωτοτυπία, ίσως για μας, ενώ στην Αθήνα συνηθίζεται, να γίνεται προπόληση από την πλατφόρμα more.com. Mm-hmm. Κάτι που εξυπηρετεί πάρα πολύ. Κατά τα άλλα, όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια, ή μπορεί εκείνη την ώρα, ή από το κέντρο τύπου, και για τις παιδικές παραστάσεις από το κατάστημα Hive στην οδό Πηλαίος, με μία διευκρίνηση, και ήθελα αυτό να το πω γιατί μου το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι, ότι η αγορά των εισιτήριων δεν γίνεται με κάρτα, δηλαδή με μετρητά. Δηλαδή δεν γίνεται με πώς. Γιατί χρεώνεται το μαγαζί, το κατάστημα που κάνει την προπόληση. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Όποιος δεν μπορεί έτσι, μπορεί την ίδια μέρα, την ίδια ώρα της παράστασης, να αγοράσει εκεί το εισιτήριο του. Στο δεύτερο δημοτικό, στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, οι παραστάσεις έχουν ελεύθερη είσοδο. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να φέρω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχουμε τη στήριξη του Αντιδήμαρχου Πολιτισμού, του κυρίου Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος είναι μέσα στην Οργανωτική Επιτροπή, και βέβαια τη βοήθεια από την πλευρά του Δήμου, από την κυρία Ρούλα Σαράντου και την κυρία Μάρθα Χαρτοφύλακα, στη διεκπεραίωση όλων αυτών των εργασιών. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία δουλεύουν και θα δουλεύουν για μέχρι τις 17 Αυγούστου, για να γίνει όλη αυτή η διοργάνωση.
1: Θα πω εγώ τα ονόματα, να μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά έχουν κερδίσει το σεβασμό μας όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι που δουλεύουν στην αθέατη πλευρά της διοργάνωσης, οι εθελοντές που είναι και οι ίδιοι στο...
9: Ναι, και ξέρετε κάτι να πω
1: και
9: εδώ.
1: Έκανε
9: εντύπωση και το πληροφορήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ψηφιζόταν η Οργανωτική Επιτροπή, κάποιος είπε, και πέρυσι νομίζω, ότι είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Ναι, μακάρι να ήταν κι άλλα. Και ξέρετε γιατί? Καταρχήν είναι εθελοντές. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Ναι.
9: Υπάρχει πολλής κόσμος που πρέπει να τον διαχειριστούμε, να τον καθοδηγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Υπάρχουν και όροι ασφαλείας όταν έχουμε παιδικές παραστάσεις. Άρα χρειάζεται από τα άτομα αυτά που είναι στην οργανωτική να είμαστε εκεί.
1: Ναι.
9: Και στην είσοδο και στην έξοδο.
1: Κυρίως κάνουν δουλειά αυτά τα άτομα.
9: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχουν έναν τίτλο και κάτι. Κάνουν δουλειά. Θα σας πω λοιπόν εγώ. Μπίτρος Γιώργος, Γκαρί Σταυρούλα, Θεοδωράκου Μαρία. Χρόνια νομίζω.
9: Ναι.
1: Καλτσίδο Αναστασία, Κορνέζος Ανέστης. Λαβούτα Άρτεμις, Μπίτρου Νεκταρία, Νικόλαος Νίκος, με συγχωρείτε, Νταμουράκη Χαρά, Πιτσιλός Βαγγέλης, Πρωτονταρίου Σοφία, Στουραίτη Αγγελική και Τρικοπούλου Νένα.
9: Εδώ να κάνω μια
1: επισήμανση. Όλοι αυτοί είναι και εξαιρετικοί επαγγελματίες και εξαιρετικές προσωπικότητες και έχουν δώσει το στίγμα τους στην Αίγινα μέσα από διάφορα πράγματα που κάνουν.
9: Και κυρίως εδώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση με το θέατρο. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι, καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Πιτσίλος, εντάξει, δεν μπορώ να πω, είναι επαγγελματίας ηθοποιός. Ο Ανέσης ο Κορνέζος. Μετά η Αναστασία Καλτσίδου είναι σε δραματική σχολή. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι είναι ηθοποιοί, είναι ερασιτέχνες ηθοποιοί, παίζουν, συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή είναι γνώστες του αντικειμένου. Δεν είναι κάποιοι δηλαδή που θα μπουν σε μια οργανωτική επιτροπή να λένε «Α, μπήκα σε οργανωτική επιτροπή». Μπαίνουν επειδή είναι γνώστες και επειδή θέλουν να προσφέρουν
1: είναι
9: και
1: πολύ,
9: επειδή αγαπούν το αντικείμενο.
1: Είναι πολύτιμη εμπειρία. Βλέπω ότι η Πρωτονοταρίου της Σοφία είναι χρόνια εθελοντρία και στο Φεστιβάλ Φιστικιού και όπου δίνεται ευκαιρία είναι παρούσα.
9: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύτιμη παρουσία αυτών των ανθρώπων. Γιατί έχουν πάρα πολύ
9: και
1: μεγάλη
9: με την ευκαιρία, κύριε Στεργκάρη, να τις ευχηθούμε και περαστικά.
1: Και περαστικά.
9: Γιατί ταλαιπωρείται και μάλλον.
1: Εγώ πρόσφατα
9: δεν θα την έχουμε όπως την είχαμε άλλες φορές. Mm-hmm. Έχει πει ότι θα έρθει.
1: Περαστικά.
9: Αλλά πραγματικά είναι βετεράνος. Εθελοντής.
1: Είναι όλοι ένας και ένας. Είναι όλοι ένας και ένας. Καλή επιτυχία να έχετε.
9: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη.
9: Και σας ευχαριστούμε και άλλη μια φορά για την προώθηση και για την συζήτηση που έχουμε. Και για την προβολή των παραστάσεων του φεστιβάλ και είμαστε και πάλι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστεί.
1: Να κλείσουμε μια εικόνα. Την αφίσα του,
9: θεάτρου, ναι.
1: Του φετινού θεάτρου, του φετινού φεστιβάλ, την οποία δεν έχουμε παρουσιάσει από εδώ.
9: Ναι.
1: Κάντε μου μια έτσι να τη δούμε στο...
9: Η αφίσα τώρα εγώ δεν έχω μαζί μου... Έχω μαζί μου, mm-hmm. μπορείτε να τη φωτογραφίσετε.
1: Αυτή είναι, λοιπόν.
9: Αλλά εδώ είναι στο πρόγραμμα.
1: Ωραία.
9: Λοιπόν, την ξεκίνησε...
1: Ρίχτε τι εδώ.
9: Ναι, την ξεκίνησε...
1: Εδώ. Στην κάμερα, σε αυτή εδώ.
9: Μια χαρά.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
9: Λοιπόν, ξεκίνησε ο Βαγγέλης Σωστενάκης, ο οποίος είναι ένας νέος έτσι, γραφίστας και την τελευταία πινελιά την έβαλε πάλι μια γραφίστρια, η Βασιλική Λορέντζου, και αυτή εγινήτησα. Στους οποίους και τους δύο τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ιδέα ήταν να είναι κάτι διαφορετικό, να είναι ένα αυτοκίνητο παλιό, από αυτά τα παλιά ταξί της Αίγινας, αλλά με την λεπτομέρεια ότι εδώ είναι κάμπριο και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θυμίζει, μάλλον είναι από τον James Bond, και να τρέχει στην παραλία της Αίγινας. Να έχει και το γεννητικό στοιχείο, βέβαια, να μην είναι μόνο η Αμερικανιά εδώ το αυτοκίνητο αυτό, το οποίο βεβαίως είναι Mercedes. Κάνουμε και διαφήμιση.
1: Είναι ολοφάνερο.
9: Λοιπόν. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι αλλαγή υπάρξει, γιατί φεστιβάλ είναι ζωντανό πράγμα.
9: Ναι.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
9: Είμαστε συνηθισμένοι στις αλλαγές και λόγω καιρού. Ξέρετε, mm-hmm. μια φορά είχαμε από το Διπεθέ πάλι τη Ρούμελη, είχαμε χάσει παράσταση. Λόγω καύσωνα, δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Και να μην σας πω και το εξαιρετικά κωμικοτραγικό ότι μια παράσταση δεν κατόρθωσε να έρθει πριν 3 χρόνια γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δωμάτια.
1: Μάλιστα.
9: Έχουμε και αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
9: Έτσι. Είναι σύνθετο
1: είναι
9: το πράγμα.
1: Πολλά. Είναι έτσι. Πολλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
9: Καλά,
1: και εύχομαι να πάει εξαιρετικά που θα πάει. Και είναι πάρα πολύ... Είναι υπέροχο το ότι θα δούμε 2 παραστάσεις... ένα θέατρο
9: στο Καποδιστριακό
1: Ορφανοτροφείο και είμαι πραγματικά ανυπόμονος να δω πώς θα το έχετε σχεδιάσει σκηνικά, πώς θα φαίνεται.
9: Τίποτα, πάρα πολύ απλά. Δεν μπορείς να επέμβεις στο χώρο, mm-hmm. ο χώρος είναι ιερός, ο χώρος είναι ένα τοπόσιμο της Αίγινας, είναι ιστορικός χώρος, δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον αλλοιώσεις.
1: Καλά, εννοούμε φωτισμό τώρα προφανώς.
9: Μόνο με λίγο φωτισμό, ναι. Είναι ωραίο το να επιβάλλεται ο χώρος και όχι να του επιβληθείς.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
9: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, ο γιατρός της καρδιάς μας σήμερα στο στούντιο, ο πολύ αγαπημένος Μάκης Μαυροθαλασσίτης. Καλώς ήρθες, Μάκη.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Από τους πολύ παλιούς ανθρώπους του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ, με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες.

0: Ο Φόντ έγινε απόρταλ. Με τα μεσονύχτιες ώρες, παραγωγός με πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ βεβαρημένο, το γνωρίζω. Αλλά είναι για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αφορά την πληροφορίες και συμβουλές σε σχέση με τον καύσωνα που μπορούν, ειδικά για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, αυτό σου ζητάμε σήμερα. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ, Γιώργο, πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ο χώρος μου φαίνεται γνώριμος, αν και νομίζω ήμασταν από
0: πίσω, ναι.
1: Λίγο πιο πίσω. Λοιπόν,
0: το έχουμε ξανακάνει αυτό.
1: Το είχαμε κάνει πριν από μια πενταετία.
0: Πριν από αρκετά χρόνια, ναι. Είχε πολύ καλή ανταπόκριση και τώρα βέβαια επειδή είναι οι μέρες αυτές που είναι με υψηλές θερμοκρασίες θα ήταν καλό να έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιες συμβουλές βασισμένες πάνω στην πολυετή εμπειρία σου, γιατί υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζουμε αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός του γνωστικού μας πεδίου.
1: Έχουμε... Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τόσο δύσκολος, αλλά μερικά πράγματα τα καταλαβαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν μας τα εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή ο καύσωνας, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ποιες ηλικίες χτυπάει, ποιες ομάδες έχουν μεγάλα προβλήματα, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε μερικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο μέσος ενήλικας έχει 70 παλμούς το λεπτό και κάθε παλμός έχει περίπου 70 κυβικά αίμα. Άρα λοιπόν, κατά λεπτό, όταν είναι ήρεμος, έχει 7,749, 4,900 κυβικά, δηλαδή κοντά στα 5 λίτρα αίματος. Το σώμα μας δουλεύει σαν το καλοριφέρ. Παράγει λοιπόν θερμότητα. Με ποιο τρόπο θα φύγει αυτή, θα αποβληθεί αυτή η θερμότητα? Ο ένας είναι με το δέρμα, με την αγκιοδιαστολή. Δηλαδή το σώμα κουβαλάει ζεστό αίμα και αυτό αποβάλλεται από το δέρμα. Αυτό όμως υποχρεώνει την καρδιά να στείλει μέχρι και 8 λίτρα αίμα. 8 λίτρα αίμα είναι τεράστια ποσότητα. Αν σκεφτούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα που παίρνει το δέρμα είναι από 200 μέχρι 500 κυβικά εκατοστά. Φαντάσου λοιπόν, από τα 500 κυβικά εκατοστά σε μια περίοδο καύσωνα θα πρέπει να στείλει, ειδικά στα εξασθενημένα άτομα, αυτά που είπε, στους ηλικιωμένους, μέχρι και 8 λίτρα. Και πώς γίνεται δυνατόν, αφού είπαμε ότι πριν η κατά λεπτό όγκο παροχή αίματος είναι 5 λίτρα, ξαφνικά να δώσει 8 λίτρα αίμα? 8 λίτρα αίμα γίνεται σε ακραίες συνθήκες. Δηλαδή, ένας νεαρός ενήλικας αναγκάζεται όταν τρέχει, όταν κουράζεται, να παράγει 4 και 5 φορές τα 5 λίτρα αίματος, δηλαδή να φτάσει 20 με 25 λίτρα σε ακραίες συνθήκες, αγώνες κτλ. Ένας ενήλικας πάνω από τα 65 δεν μπορεί να αποδώσει πάνω από τα 10, το πολύ 15 λίτρα αίμα. Άρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αναγκάζεται το σώμα και δίνει 300 κυβικά αίμα συνεχώς στην καρδιά, δεν μπορεί να δουλέψει με λιγότερο, και 700 κυβικά αίμα στον εγκέφαλο. Άρα λοιπόν θέλει 1 λίτρο για τις βασικές άμεσες ανάγκες. Άρα τι κάνει? Αν εγώ θα αυξήσω την παροχή αίματος στο δέρμα, αναγκάζεται το σώμα να κλέψει αίμα από τα νεφρά, από το έντερο και γενικά από όλα τα υπόλοιπα όργανα. Δηλαδή φτάνει να υποαιματώσει το έντερο κατά 60% και ίσως και παραπάνω τα νεφρά. Με αποτέλεσμα, αν αυτή η δράση συνεχιστεί, φτάνουμε στο σημείο να ανεβαίνει, αν μιλήσουμε για τα νεφρά, να αρχίσει να ανεβαίνει η κρεατινίνη σιωπηλά, να αρχίσει να καταστρέφεται ο μυϊκός ιστός, γιατί και αυτός υποαιματώνεται, άρα να καταστρέφονται μυϊκά κύτταρα και να ανεβάζουν το ένζυμο που λέμε CPK, το οποίο πάει και αθρίζεται στα σπειράματα του νεφρού, άρα επιβαρύνει την νεφρική ανεπάρκεια, μας την κάνει πιο οξία. Αρχίζει και επιβαρύνεται το αναπνευστικό, επιβαρύνονται λοιπόν όλα τα όργανα. Άρα λοιπόν επιβάλλεται

0: να έχουμε κάποια μέτρα προστασίας. Η προστασία αυτή σε κάποιο βαθμό θα μπορούσε να είναι όλοι οι κλιματιζόμενοι χώροι ή χώροι που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ξεκούραση για αρκετά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Το δεύτερο που θα μπορούσε να μας προστατέψει θα ήταν οι χώροι που έχουν σκιά αλλά έχουν και ανεμιστήρα, και βέβαια θα πρέπει να έχουμε και κάποιους δείκτες για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Είναι αυτό που έλεγα, η θερμοκρασία χωρίς υγρασία δεν σημαίνει τίποτα. Η υγρασία κυμαίνεται από τον λεγόμενο heat index που πρέπει να είναι γύρω στο 30%, το 40% είναι η γκρίζα ζώνη, το 50% είναι το όριο επιφυλακής. Και έχουμε και έναν δεύτερο δείκτη, αρκετά δυνατό, που και αυτός θα πρέπει να μετριέται, είναι ο λεγόμενος δείκτης δυσφορίας. Αυτός δεν πρέπει να ξεπερνάει το 35%. Ο δείκτης δυσφορίας με τα καινούργια μηχανήματα μετριέται και αυτός. Απλώς θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να αναγράφονται. Ένας ηλικιωμένος, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον heat index, όταν έξω η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 28 βαθμοί και έχει υγρασία 68%, αυτόματα είναι σαν να αντιμετωπίζει ένα περιβάλλον που είναι 30,5 βαθμούς θερμοκρασίας. Αν αντί για 28 βαθμούς θερμοκρασίας βάλουμε 35 βαθμούς με την ίδια υγρασία, τότε ανεβαίνουμε στο 40,5%. Άρα θα πρέπει ο πυρήνας να αντιμετωπίσει αυτή την αυξημένη αποβολή υδρότα σε πολλαπλάσιο βαθμό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας λες. Αν μπορούμε τώρα λίγο να πάμε να το προσδιορίσουμε όσο αφορά τις διάφορες παθήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Αν θα ήθελες.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τους ηλικιωμένους. Οι ηλικιωμένοι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που έχουν? Ότι έχουν μειωμένη αίσθηση δίψας και έχουν και μειωμένη εφίδρωση. Άρα λοιπόν χάνουν δύο βασικούς προστατευτικούς μηχανισμούς. Οι καρδιοπαθείς πάλι, επειδή αναγκάζονται να αυξήσουν την καρδιακή παροχή, ειδικά αυτοί που έχουν τη λεγόμενη
2: διαστολική
0: καρδιακή
2: ανάπτυξη. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Επιβαρύνουν και
2: αυτοί
0: εξίσου.
2: Δηλαδή,
0: φτάνει στον καύσωνα να ανεβάζουν διπλάσια και τριπλάσια καρδιακή παροχή. Από τα 5 λίτρα αναγκάζονται να βγάζουν 8, 10, 15 λίτρα. Αυτό λοιπόν την λανθάνουσα καρδιακή ανεπάρκεια ή αλλιώς τη διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια την επιβαρύνει εξίσου. Οι νεφροπαθείς και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, επειδή το νεφρό υποδέχεται λιγότερο αίμα, ανεβάζει κυρίως την κρεατινίνη και έτσι επιβαρύνει τα σπειράματα. Είναι σαν να στίβουμε με μία λεμονόκουπα τα νεφρά. Αυτό μαζί με το συνδυασμό της βλάβης στα μυϊκά κύτταρα επιβαρύνει πάρα πολύ την νεφρική λειτουργία. Η διαβητική, μια άλλη ομάδα, η οποία θα την έλεγα ομάδα των ανιδρωτικών ατόμων. Δηλαδή, όποιος έχει περιφερικού τύπου διαταραχές, δεν μπορεί να υδρώσει, δεν βγάζει υδρότα. Γιατί έχουν καεί τα κύτταρά του. Άρα λοιπόν αυτοί χάνουν το βασικό βοήθημα της εφίδρωσης. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση στην εφίδρωση. Όταν ο υδρότας εξαχνώνεται, κατεβάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα, άρα τη θερμοκρασία του σώματος. Αν ο υδρότας ρέει συνέχεια χωρίς να μπορεί να εξαχνωθεί, τότε δεν κατεβάζει τίποτα. Και αυτοί είναι οι άρρωστοι που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι άρρωστοι δηλαδή που υδρώνουν μόνο χωρίς να εξαχνώνει το υδρότας, χωρίς να έχουν δηλαδή δίπλα κάποιον ανεμιστήρα ή να έχουν κάποιο τρόπο να αποβληθεί με φυσιολογική ροή, αυτοί επίσης κινδυνεύουν περισσότερο. Οι διαβητικοί λοιπόν έχουν αυτό το πρόβλημα ότι είναι ανιδρωτικοί.
1: Αυτό ισχύει και για άτομα τα οποία έχουν ρυθμισμένο το ζάχαρό τους ή για άτομα τα οποία
0: όχι, για τα άτομα που έχουν περισσότερο διαταραχή του αισθητικού κομματιού, είναι δηλαδή οι νευροπάθειες, η αυτόνομη νευροπάθεια των διαβητικών. Mm-hmm. Οι διαβητικοί που δεν έχουν νευροπάθεια δεν κινδυνεύουν από αυτό. Μάλιστα. Αλλά οι διαβητικοί του, ας πούμε, προτελικού σταδίου είναι όλοι ευάλωτοι. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν άνοια ή γνωστική έκπτωση, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο καιρός έχει αλλάξει, άρα θα πρέπει να προστατευτούν και είναι εκτελεστικοί.